τραγουδικύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Θεοδωρής Μπαλαμάσιας θα είναι πολύτιμος συνεργάτης στους ήχους για την απόψινή μας ώρα, που θα είμαστε εδώ για μία ώρα. Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και ξεκίνημα με την αξέχαστη και την Γκρέι που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 100 χρονών. Μια πολύ μεγάλη, σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού μας τραγουδιού, με τεράστια καριέρα, τεράστιες επιτυχίες και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας. 2-3 τραγούδια θα ανοίξουμε απόψε τη μουσική μας εκπομπή και ένα αφιέρωμα σε επόμενες εκπομπές με κάποια από τα τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει η αξέχαστη, σπουδαία και την Γκρέι. Μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια με τεράστιες στιγμές στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού ιδιαίτερα. Και θυμηθήκαμε τα ξένα χέρια, πρώτο για απόψε, του Βασίλη Τσιτσάνη. Αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες της. Βασίλη Τσιτσάνης, Γιώργος Μητσάκης και πόσοι άλλοι έχουν γράψει τραγούδια, σπουδαία τραγούδια που έγιναν ακόμη ωραίτερα, Γιάννης Παπαϊωάννου, και σιγά σιγά θυμηθούμε κι άλλους που γράψαν τραγούδια για την φωνή της σπουδαίας, της αξέχαστης και της Γκρέι, και γίνανε ακόμη ωραιότερα. Θυμηθήκαμε πρώτο για απόψε τα ξένα χέρια και να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

το 1962 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θυμηθήκαμε το 1960, να διορθώσω, το 1962 ήταν ένα τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά, Βασίλη Τσάνης. Το 1960 θα κλάψω σήμερα, Μπάμπης Μπακάλης, και εκείνος έχει γράψει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια για την ξέχαστη και την Γκρέι. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, ιδιαίτερα του λαϊκού τραγουδιού, έχουν δώσει σπουδαία τραγούδια που γίνονται, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ακόμη ωραιότερα με την εκπληκτική φωνή και τα χρόνια για την Κέτι Γκρέι. Δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 και αργότερα την έχουμε συναντήσει στις πολύ πολύ μεγάλες τις στιγμές και τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας με την ξεχωριστή της φωνή.

και το κολλασμένο κορμί που μόλις θυμηθήκαμε, τραγούδι από το 1965 τον Κυρίτσι και Νομικού, άλλη μια τεράστια επιτυχία, όπως λέγαμε, στα μέσα της δεκαετίας του 60, για την Κέτι Γκρέι, ξεχωριστή φωνή από μακριά. Έλεγες ότι το τραγούδι που το ερμηνεύει, η ερμηνεύτριά του είναι η Κέτι Γκρέι. Έτσι ακριβώς, μεγάλα τραγούδια σίγουρα στις πολύ καλές στιγμές, και το λαϊκό μας τραγούδι με εκείνες τις κορυφαίες παρουσίες, όπως και για την εξέχαστη Κέτι Γκρέι.

1962 το «Πες και το έκανες», θυμηθήκαμε, άλλη μία από τις τόσες μεγάλες επιτυχίες για την ξέχαστη και την Gray. Το «Πες και το έκανες», τίτλος του τραγουδιού για τον Στέλιο Μακρυδάκη, Δημήτρη Γκούτη, που είχαν γράψει έτσι. Και έτσι στο ξεκίνημα απόψε κάποια τραγούδια θυμηθήκαμε για την και την Gray. Θα έχουμε αφιέρωμα ολόκληρη ώρα με κάποιες από τις εκατοντάδες στιγμές, τα τόσα μα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει με τη δική της ξεχωριστή φωνή, από τις πολύ μεγάλες. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν, ειδικοί που έχουν γράψει, πως είναι έτσι ο θηλυκός Στέλιος Καζαντζίδης για την και την Gray, κάτι ξέρουν περισσότερο, και τα πολλά μα πάρα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, που και για πάντα θα είναι κοντά μας. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Στέλιο Καζαντζίδη και τη γνωστή σχέση εκείνα τα χρόνια του Στέλιο Καζαντζίδη με την και την Gray, ας ακούσουμε και τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα τόσα σπουδαία του τραγούδια.

Το 1964 το τραγούδι αυτό το είχαμε ακούσει από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Απόστολος Καλδάρας είχε γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους. Όσοι λύκα έχουν τα χείλη σου, Στέλιος Καζαντζίδης και Απόστολος Καλδάρας, μία από τις πάρα μα πάρα πολλές φορές που βρεθήκανε και φτιάξαν τραγούδια που για πάντα θα είναι κοντά μας.

Να και το «Φεγγάρι χλωμό» που μόλις ακούσαμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τεράστια επιτυχία, τραγούδι από το 1960, συγγνώμη, αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Φεγγάρι χλωμό», 1960, δεκαετία του 80 το ακούσαμε και από τον... από ένα άλμπουμ με εκεί άλλη μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, Γιώτα Λίδια. Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Εκεί λοιπόν, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60, το 80 θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, Γιώτα Λίδια, Γιώργος Νταλάρας, καλημέρα κυρία Λίδια. Και μέσα από εκεί το «Φεγγάρι χλωμό». Εδώ το ακούσαμε αρχικά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, από τον σπουδαίο Μανώλη Αγγελόπουλο, τραγούδι που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με τον Δημήτρη Γκούτη είχαν γράψει και το 1960 το δώσανε και το ερμηνεύσε, τεράστια επιτυχία για τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

και ο γυάλινος κόσμος, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο γυάλινος κόσμος που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Εδώ το θυμηθήκαμε, το πρωτογνωρίσαμε το 1960 και ο γυάλινος κόσμος, τραγούδι με ερμηνευτή τον Βασίλη Βλάση και τον Απόστολο Καλδάρα, δημιουργό του τραγουδιού, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Ο γυάλινος κόσμος που αρχές δεκαετίες του 70 το έχουμε ακούσει και το αγαπήσαμε με την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Για το τέλος του πρώτου μας μέρους, εμείς θα κλείσουμε με την Πολυπάνου. Φέρτε μια κούπα με κρασί, άλλον υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Απόστολος Καλδάρας σε στίχους του τραγουδιού του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος.

Έχουμε πέρασει ήδη στο δεύτερο μας μέρος, το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας, όπως και στο πρώτο μας μέρος ο Θοδωρής Παλαμάτσιας. Και η Γλάρη, το υπέροχο τραγούδι, το 1960, άλλωστε η εισαγωγή του τραγουδίου ήταν επί σειρά ετών, σήμα κατά τεθέν, να θέλετε, στις τότε μουσικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρεών στο ραδιόφωνο. Και τη εισαγωγή. Η Γλάρη λοιπόν με τον Πάνο Γαβαλά και τη Βούλα Κίκα, τον Νίκο Μεϊμάρη, του Τσάντο Βασιλιάδη και του Σπύρου Περιστέρη. Το πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μας μέρος από το 1960. Καλή παρέα καθημερινά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες σας, www.δημοτικοραδιόφωνο.gr.

τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, θα μου πείτε και ποιες δεν ήταν επιτυχίες, και τα τραγούδια αυτά έχουν αντέξει δεκαετίες και δεκαετίες και δεκαετίες. Ότι αρχίζει ωραίο, θυμηθήκαμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Μπάμπη Τσετίνη Λιτσαδιαμάντη στις δεύτερες φωνές, στο Κώστα Σκορδίλη το τραγούδι από το 1966, και η σχεδόν, θα λέγει κανείς, σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, παιδική ηλικία, θα λέγει κανείς για την Λίτσα Διαμάντη, κάνοντας τότε τις υπέροχες δεύτερες φωνές σε σπουδαίους ερμηνευτές, και σιγά σιγά να φτιάχνει τη δική της πολύ μεγάλη καριέρα στο χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού. Και τη θυμηθήκαμε εδώ, δεύτερη φωνή στον Μπάμπη Τσετίνη, το 1966, στην τεράστια επιτυχία που μόλις ακούσαμε.

φιλά στα μάτια μου, θυμηθήκαμε και την Βίκη μου σχολείου. Άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι από εκείνα τα χρόνια. Μην τα φιλά στα μάτια μου, το Απόστολο Καλδάρα και η μουσική και η στίχη Βίκη μου σχολείου και με τον Απόστολο Καλδάρα και ο Απόστολος Καλδάρας με τη Βίκη μου σχολείου με τις τεράστιες επιτυχίες. Το 1966 πρωτοακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και από τότε πάντα κοντά μας.

Φύγε, φύγε, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις θυμηθήκαμε από το 1962. Φύγε, φύγε, Στράτος Διονυσίου Γιοταλίδια, Στράτος Αταλίδης και ο Κώστας Βίρβος γράψαν το σπουδαίο τραγούδι Στράτος Διονυσίου και Γιοταλίδια. Γεια σου Γιώργο Κόρο με το βιολί σου, έτσι, και όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι σολίστες, σπουδαίοι μουσικοί σε εκατοντάδες, να μην πω κάτι παραπάνω, τραγούδια, ηχογραφήσεις που ήταν πλάι στους ερμηνευτές και ηχογραφούσαν και έχουν ηχογραφήσει αυτά τα σπουδαία, σπουδαία τραγούδια. Ένας από τους τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες, μουσικούς, ήταν και ο Γιώργος Κόρος με τόσες συμμετοχές του στην ορχήστρα, στο να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, ένας δίσκος.

Λοιπόν, άλλος ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές και δημιουργούς εκείνης εποχής, ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης, και θυμηθήκαμε γιατί γλυκιά μου κλαις, Βαγγέλης Περπινιάδης, του Απόστολου Καλδάρα. Του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, από το 1961.

Σήμερα λοιπόν, Άχας Μπορούσα, θυμηθήκαμε από την σπουδαία Γιώτα Ελίδια άλλο ένα μεγάλο τραγούδι από τα τόσα που μας έχει αφήσει. Μας έχει παρουσιάσει για πάντα, θα είναι κοντά μας. Το 1964 γίνει η ηχογράφηση του τραγουδιού από τις τόσες πανέμορφες στιγμές για την Γιώτα Ελίδια. Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Άχας Μπορούσα, ο τίτλος του, θυμηθήκαμε του Στράτου Αταλίδη και του Θοδωρή Γκούφα το τραγούδι από το 1964, όπου είναι και το επόμενο τραγούδι από τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Μανώλη Χιώτης και Αγωνίες, με ερμηνευτή τον Μιχάλη Μενιδιάτη.

Αγωνίες, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγουδική κλουσκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Αγωνίες, Μανώλης Χιώτης και Μιχάλης Μενιδιάτης το 1964, και θα κλείσουμε με την Κέτι Γκρέι, όπως αρχίσαμε και ανοίξαμε την απόψινή μας μουσική συντροφιά, με την σπουδαία πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που έφυγε από κοντά μας. Και να κλείσουμε και ετοιμάζουμε και ένα αφιερωματάκι, μία ώρα με κάποια από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η εξέχαστη Κέτι Γκρέι. Να λοιπόν και η Κατηφόρα του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα του 1964, τελευταίο τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, και τον Θοδωρή Παλαμάτσια στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Συνεχίστε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

ήταν εκείνη τη νυχτιά. Φύσαγε ο Βαρδάρης

άδεια πολιτεία, μεσάνυχτα και κάτι, φώτα κουρασμένα, πρελίγο ήταν γιορτή, δρόμοι με σκουπίδια, αφήσεις να γελάνε, συνθήματα στους τοίχους και μια ψηλή βροχή. Άδεια πολιτεία, τ' άστρα δε σε βλέπουν, σε βρίσκω μες στους τοίχους που έχουν ξεχαστεί. Άδεια μου Αθήνα, υπάρχει στο Θησείο, χαμένη μες στο κρύο.

0: άδεια πολιτεία. Μεσάνυχτα και κάτω.
1: Σε βρίσκω μέσα στους τοίχους.
0: Φώτα τρέμουν, σβήνουν. Πριν λίγο ήταν γιορτή. Παράξενη ησυχία.
1: Υπάρχει στο
0: από ήχος μιας μάχης. Κύμα της αυταπάτης μικρής αναλαβής.

το σκοτάδι. Άνθρωποι κουρασμένοι, πρόωρα, γερασμένοι, παράνομα στη νησί. Για μας το στυψασμένοι, παράφορα εξαντλούνται.

Όσοι με γέλασαν κι όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι κι άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλόη που σκεπάζει ερυπιώνα.

Κι αδάμαστα θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχίσει κι απ' το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερούσε.

μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

Πολίτες διάφοροι, μόνοι και αδιάφοροι, σέρνονται δίχως μιλιά. Η εγκατάλειψη σε επανάληψη.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Και το... Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
7: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνα.
8: And feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up,
8: girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφρος, στη ρυθμιστή ήχο σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Θα δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές επικαιρότητας, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί, υπό τον Πρωθυπουργό και έχουμε Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Και στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το ύψος επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη, ενώ συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεπτομέρειες των μέτρων. Με σημαντικές θεσμικές επαφές, οποίες κυριάρχησε η προσπάθεια την καθιέρωση σταθερών απευθείας διεθνών πτήσεων από Γερμανία προς Γιάννα, ξεκίνησε στη Φραγκφούρτη, αποστολή εξωστρέφειας του Δημοτικού Γερμανία και Ολλανδία. Εθνική σημασία η Διεθνή Σύνδεση του Αεροδρομίου Ιωαννίνων τονίζει, με αφορμή με τη συναντήση στη Φραγκφούρτη, ο Δήμος Θωμάς Μπέγκας. Από το εκκλησό χώριο που τοποθετήθηκε η πρώτη ενημερωτική πινακίδα του νέου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μέχρι τους εντυπωσιακούς καταρακτές Βλάχα στο Βουτσαρά, ο βουλευτής Γιώργος Έμερας περπάτησε μια από τις διαδρομές που σύντομα θα αναδείξουν το φυσικό πλωτό του Δήμου Ζήτσα, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πιάκο και τον πρόεδρο της κοινότητας Βουτσαρά. Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης στις 7 σήμερα το απόγευμα στο δεύτερο λύκειο Ιωαννίνων. Εκδηλώσεις σήμερα για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των ηθικών μας ευεργετών. 10:30 το πρωί, επιμνημόσυνη συνδέεση στο νερό Μητροπολιτικό Νότου Αγίου Αθανασίου. Στις 11 κατάθεση θα βάλουν στο ιερό Μπιζανομάχων. Έχουν ξεκίνησει και συνεχίζονται παράλληλες εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των Εγγυάδων που θα κορυφωθούν την Κυριακή, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, τα θρανία της μνήμης στο σχολείο που σήγησε, η καστική παρέμβαση της Εστίας Σολομών και έκθεση φωτογραφίας του Αλέκου Ράπτη. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Έκθεση έργων των επιτυχώντων στις εισιτήρες εξετάσεις σωματός εικαστικών τεχνών επιστημών της τέχνης της Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στον χώρο του εργαστηρίου ζωγραφικής στο Ισόγειο, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Τελευταία ημέρα σήμερα της έκθεσης με θέμα οικιακά εικονίσματα στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστηριανής της ΣΟΥΣ 26 από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθρωπος Μόνη Δουραχάνης. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννη έχουμε διακοπή κυκλοφορίας από τον οδό Κατίνας Παξινού και εκείνη στο Βοτανικό λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκταση δικτύου αποχέτησης εμβρίων από τη ΔΕΙΑΗ. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθημερινά από 7:30 το πρωί ως τις 3:30 το απόγευμα. Να έρθουμε τώρα και στην πρόγνωση του καιρού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια αλλά και αρκετές νεφώς όλη τη μέρα. Έτσι η τιμή θερμοκρασίας θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάσουμε μέχρι και τα 4 βουφόρ, σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και μετά. Αύριο, 5η, 1η Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα. Θερμοκρασία από 9 έως 22. Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα. Θερμοκρασία από 9 έως 22. Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια αρισυνεφιά, θερμοκρασία από 11 έως 20. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, θερμοκρασία από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και πρώτη πρόγνωση για την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια θερμοκρασία από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιόφωνου Ιωνίου. Σας έλεγα και πριν από λίγο στους τίτλους επικαιρότητας για τη σημερινή μέρα ότι 11 το πρωί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συγγνώμη, αυτό που αναμένουμε όλοι είναι να ακούσουμε από το Αχίλ του Πρωθυπουργού στην εισαγωγική τοποθέτηση τις αναγκαίες που θα κάνει για το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνηση και τη βενζίνη. Ενώ στη συνέχεια, όπως προαναφέραμε, θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεπτομέρειες των μέτρων. Τώρα, πληροφορίες. Και το επαναλαμβάνω και το διευκρινίζω ότι είναι πληροφορίες. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε επισήμως από τα χείλη του Πρωθυπουργού τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Οι πληροφορίες πάντως από τα κυβερνητικές πηγές λένε ότι η επιδότηση στο ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 λεπτά που είναι σήμερα στα 20 λεπτά με στόχο η τελική τιμή στα πρατήρια με τα σημερινά δεδομένα διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και ως γνωστό σήμερα το κράτος επιδοτεί 10 λεπτά και άλλα 5 προέρχονται από τα ληστεία ενώ μετά όσα θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου η κρατική συμμετοχή θα αυξηθεί στα 15 λεπτά. Η αύξηση επιδότηση σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επαναλαμβάνω ότι είναι πληροφορίες και όχι βεβαιότητα, θα συμπέσει χρονικά με τη μείωση της ληστειακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερη συγκριτικά με 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα για το μεγάλο ζήτημα για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ισχύσουν μέχρι 14 Οκτωβρίου για τα καύσιμα. Η επανεξέταση γίνεται πλέον κάθε 15 ημέρα λόγω της μεταβλητότητας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Και 14 Οκτωβρίου, όπως ήδη έχει προαναγγελθεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα ανακοινωθούν οι παραβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος κυβέρνησης, όπως έχει υποθεί, να ξεκινήσει η διάθεσή του σημαντικά πιο κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Και αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να ανακοινωθεί, να ακούσουμε.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, αφιερωμένο αυτό που θα ακούσετε συνέχεια στους υπέρμαχους της επαναφοράς θανατικής ποινής στην Ελλάδα. Διάβασα λοιπόν στο διαδίκτυο ότι ύστερα από 40 χρόνια στο κελί του μελοθανάτου σε φυλακή στη Γιούτα, πολιτεία των ΗΠΑ, ο 79χρονος πλέον, μαύρος, δεν το λέω τυχαία γιατί σε ορισμένες πολιτείες δεν είναι και ότι καλύτερο να είσαι έχρωμος, Douglas Stewart Carter αφέθηκε τελικά ελεύθερος καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε κατηγορηθεί άδικα για δολοφονία του 1975 της Εύας Όλεσεν, θείας του αρχηγού της αστυνομίας του Πρόβο, που είναι πόλη της Γιούτα. Ήταν 40 χρόνια μέσα. Δύο μάρτυρες κατηγορίες ομολόγησαν μετά από δεκαετίες ότι η αστυνομία τους πίεσε και ταυτόχρονα τους πλήρωσε για να παρουσιαστούν ως μάρτυρες κατηγορίες. Χρειάστηκαν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων DNA σε δείγματα που ελήφθησαν από τη σκηνή του εγκλήματος, που έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούν στο DNA του Douglas Carter, για να αποφυλακιστεί με εγγύηση. Με αυτήν την είδηση θυμήθηκα από τα φοιτητικά μου χρόνια το ατράνταχτο επιχείρημα του αείμνηστου και τεράστιου Γιώργου Αλέξανδρου Μακάκη, καθηγητή του ποινικού δικαίου στην νομική Αθήνας και υπερασπιστής ως γνωστό πολιτικών κρατουμένων στις δίκες που έγιναν στη δύσκολη περίοδο της Χούντας στη χώρα μας. Στη συζήτηση λοιπόν στο αμφιθέατρο είχε ταχθεί κάθετα κατά της θανατικής ποινής με το επιχείρημα ότι αν υπάρχει δικαστική πλάνη σε κάποια υπόθεση ή προκύψουν νέα στοιχεία που καταρρύπτουν το κατηγορητήριο, δεν έχει κανένα νόημα η δικαίωση για κάποιον ή κάποια που ήδη εκτελέστηκε άδικα.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε

0: οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο, βέβαια.
6: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Πάμε στην πρώτη συζήτηση της συνέδρισης ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων και στην τηλεφωνική γραμμή των Δήμαρχων Ιωαννίνων, τον κύριο Θωμά Μπέγα. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Έπεσε η γραμμή, οπότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τώρα το δήμαρχο, τον κύριο Θωμά Μπέγκα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Δάφου.
0: Και καλώς ήρθατε και πάλι στην πόλη.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, και επικοινωνούμε μαζί σας βέβαια προκειμένου να μας πείτε περισσότερα, μια και τα ζήσατε και τα ξέρετε από πρώτο χέρι που λένε, τι βγήκε από αυτή την επίσκεψη στη Γερμανία, τη συνάντηση με τον ομόλογό σας στη Φραγκφούρτη, με στόχο πάντα βέβαια να έχουμε κάποια στιγμή αεροπορική σύνδεση με το αεροδρόμιο Ιωάννιον.
1: Σωστά. Γνωρίζετε κύριε Δάφλο ότι και εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξή μας τη λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου μας την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα.
0: Ναι.
1: Και την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα γιατί πιστεύουμε ότι είναι έργο αναπτυξιακό. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θεωρούμε ότι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο διοίκησης μας του 2014-2019 πρέπει να συνεχιστεί και αυτό κάνουμε και να καταφέρουμε να πετύχουμε την πρώτη διεθνή ετήσια πτήση για το αεροδρόμιο μας. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι ο στόχος της πρώτης διεθνούς πτήσης ετήσια στο αεροδρόμιο μας θα πρέπει να είναι η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν προσπαθούμε να πετύχουμε διάφορες συμμαχίες και συνεργασίες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο. Και γι' αυτό το λόγο πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι αστραπή θα έλεγα μια ημέρα ουσιαστικά την ίδια ώρα που αποστολή του Δήμου Ιωνιτών βρίσκεται στη Γερμανία στα πλαίσια του σχεδιασμού για τουριστική προβολή του τόπου και θα παραμείνει περισσότερες μέρες. Εγώ δεν μπορούσα, πήγα μια μέρα για να γίνουν αυτά τα ραντεβού, δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, το ένα με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης, ο οποίος από τη μία μεριά θα έλεγα ότι είναι φιλέλληνας και φιλογενιώτης, γιατί η σύζυγός του κατάγεται από τα μέρη μας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη μεριά, εξ οφίτσιου που λέμε, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fraport. Άρα μπορεί να έχει άποψη γενικότερα τις διαδρομές, να μας προτείνει διαδρομές που θα φτάσουμε στον πολυπόθητο στόχο. Και η άλλη συνάντηση ήταν με τον Πρέσβη, ο οποίος και αυτός πληροφορήθηκε ότι θα βρίσκουμε στην Φραγκφούρτη. Ο ίδιος ζήτησε το ραντεβού, ήξερε για ποιο λόγο κατεβαίνω στη Φραγκφούρτη, ανεβαίνω μάλλον στη Φραγκφούρτη. Και πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αναπτύξαμε όλο το σκεπτικό γιατί πιστεύουμε ποιοι είναι οι πυλώνες αυτοί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τη διασύνδεση με την Γερμανία. Για μένα είναι τρεις βασικά οι πυλώνες. Οι Έλληνες μετανάστες, οι υπηρώτες μετανάστες στη Γερμανία, ο τουρισμός και ο τρίτος και σημαντικός πυλώνας είναι ένας πυλώνας που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας, η οποία αναζητά τη διασύνδεση με τη Γερμανία. Και αυτή η επιχειρηματικότητα είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν τη διασύνδεση με τη Γερμανία, γιατί ήδη έχουν ανοίξει δρόμους εργασίας από μόνοι τους, και είναι και οι γερμανικές εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής οι οποίες έχουν εγκατασταθεί
0: στην περιοχή μας. Ναι, γνωστό.
1: Και κυρίως οι δύο μεγάλες, η P&I και η TeamViewer, και επιδιώκουν αυτή τη διασύνδεση. Αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να καταθέσουμε ένα σκεπτικό με στοιχεία στις γερμανικές εταιρείες, στις γερμανικές αεροπορικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό ζητήσαμε τη συνεργασία και του Δημάρχου και του Έλληνα Πρέσβη, που να αποδεικνύουν ότι είναι συμφέρουσα η πτήση στα Γιάννενα για μια γερμανική εταιρεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια αεροπορική εταιρεία κάνει δουλειά. Είναι μια επιχείρηση και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι η απόφαση.
0: Και θα κάνει μια οικονομική μελέτη κατά πόσο συμφέρει ή όχι, ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήδη βέβαια έχουμε στείλει κάποια στοιχεία, αλλά θέλουμε αυτή η μελέτη να καταστεί πιο ολοκληρωμένη.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο.
0: Μάλιστα. Και αντιλάξαμε
1: απόψεις.
0: Ναι. Επιτρέψτε να σας ρωτήσω κάτι. Θα σας ρωτούσε κάποιος καλόπιστα, μα καλά, πού κολλάει και, γιατί είναι υπόθεση και επιδίωξη χρόνων που δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά μέχρι τώρα. Η όλη υπόθεση και όλο ο στόχος δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Δεν είναι εύκολο σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Είναι μια μακρά προσπάθεια με υπομονή για να μπορέσουμε να πείσουμε μια αεροπορική εταιρεία. Ξέρετε, οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι μικρά μεγέθη, ειδικά αυτές τις οποίες επευθυνόμαστε για να μπορούσαμε να έχουμε τις αιτήσεις πίσης. Έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, έχουν ήδη πολλούς προορισμούς. Έχουν προορισμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν καθιερωθεί και είναι συμφέροντες προορισμοί για την εταιρεία, και ερχόμαστε εμείς να προσθέσουμε, να πείσουμε μια εταιρεία να προσθέσει ακόμα ένα προορισμό, ο οποίος αντιλαμβάνεστε δεν είναι ένας προορισμός υψηλού μεγέθους. Είναι ένα μικρό αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Δεν θα συνεισφέρει επί της ουσίας, θα έλεγα, πολλά κέρδη σε μια εταιρεία που θα λάβει αυτή την απόφαση. Αλλά όμως σίγουρα η εταιρεία θα κοιτάξει έστω και ένα μικρό κέρδος να το έχει από αυτή την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν, ας πούμε, ζητάμε τη διασύνδεση μιας εταιρείας με το Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο είναι το μεγάλο αεροδρόμιο των Ιωνίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία της λήψης απόφασης για μια εταιρεία θέλει πίεση, γιατί δεν αποτελεί την πρώτη της προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει λοιπόν, δηλαδή, βάσει του σχεδιασμού και κάποια άλλη συνάντηση στο άμεσο ή απότερο μέλλον?
1: Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουν τα χέρια και του Δημάρχου της Φραγκφούρτης, ο οποίος, σας είπα, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φράπορτ.
0: Ο οποίος εκφράστηκε θετικά από για αυτή την προοπτική. Πώς διακείται?
1: Θετικά, σαφέστατα το βλέπουν θετικά, και γιατί θέλουν να βοηθήσουν, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι πραγματικά μπορεί να είναι μια κρίση αποδοτική. Εκείνο το οποίο έχει σημασία να αναφέρω είναι ότι στον Έλληνα πρέσβη, πέραν από τις τρεις παραμέτρους που προηγουμένως ανέφερα, έβαλα και μια τέταρτη παράμετρο, την οποία πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ, και είναι μια πολιτική, θα έλεγα, παράμετρος που αφορά τη χώρα, ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων θα πρέπει να αποτελεί και έναν εθνικό στόχο, διότι την ίδια ώρα που εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια, στο νότο της γειτονικής μας χώρας, της Αλβανίας, γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε σχέση με τον τουρισμό και κατασκευάζεται και ένα νέο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά.
0: Εννοείται.
1: Για την Ήπειρο, τα παράλια της Ήπειρου, την ενδοχώρα της Ήπειρου, αλλά και γενικά για τη χώρα. Αυτό νομίζω ότι το ελληνικό κράτος κάποια στιγμή πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του και να φροντίσει να γίνουν επενδύσεις γενικότερα στην Ήπειρο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για όλα αυτά το αεροδρόμιο και η διεθνή διασύνδεση την οποία μπορούμε να έχουμε μέσω του αεροδρομίου Ιωαννίνων είναι μια πρώτη προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Και όπως διάβασα και στο δελτίο τύπου χθες, θεωρείται ότι είναι εθνική προτεραιότητα αυτό που μας είπατε και εμάς τώρα.
1: Είναι ακριβώς η πολιτική παράμετρος την οποία σας είπα έθεσα στον Έλληνα πρέσβη. Και δεν την έχω θέσει, βέβαια, μόνο στον Έλληνα πρέσβη.
0: Ναι.
1: Την έχω θέσει και στην Υπουργό Τουρισμού, στην κυρία Κεφαλογιάννη, αλλά και στους λοιπούς τοπικούς φορείς και στους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο και στον Περιφερειάρχη. Και θεωρώ ότι αυτός ο στόχος πρέπει να, η προσπάθεια αυτή δηλαδή για την διεθνή διασύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων πρέπει να ενδυναμωθεί και από τη συμμετοχή όλων των πολιτικών παραγόντων του τόπου.
0: Να υπάρχει δηλαδή ένα μέτωπο κοινό πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να υπάρξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μπέκα, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, και ερχόμαστε τώρα στην παλιά καλή συνήθεια ετών, δεκαετιών, σε ομιλία με τον κύριο Βασίλειο Κούταρ, τον καθηγητή Αγωγής Υγείας του Πανεπιστημίου, διευθυντή του Κέντρου Πρόληψης Εξατήρησης και Δία και συνεργάτη του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κούταρ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και έχει έρθει στην επικαιρότητα για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη βέβαια, το θέμα, θα ήταν καλά να ήταν θέμα, το πρόβλημα θα έλεγα με τα ενεργειακά ποτά και τους εφήβους ανήλικους, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουμε.
1: Καταρχάς και μόνο η λέξη ενεργειακά ποτά, δηλαδή στον απλό κόσμο θεωρεί, ακόμα και μόλις μπορεί να θεωρεί, φυσικά ακόμα πιο εύκολα τα παιδιά, ότι μου δίνει ενέργεια, άρα...
0: Ναι, κάτι θετικό, ναι.
1: Τα ενεργειακά ποτά, ανεξάρτητα τι άλλα περιέχουν, περιέχουν πολύ μεγάλη ποσότητα σε ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ενέργεια. Παίρνω πολύ ζάχαρη, έτσι ώστε να κάνω καύσεις.
0: Ναι.
1: Και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι 8 και 10, ξέρω εγώ, κουταλές ζάχαρη σε ένα, ίσως και παραπάνω σε κάποια άλλα, σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αυξάνει την ουσία την παχυσαρκία.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο, το οποίο είναι και στην πραγματικότητα το πρώτο, είναι ενεργειακό ποτό, το οποίο υπήρξε και υπάρχει ακόμα, αν και δεν διαφημίζεται έτσι, είναι η Coca-Cola, η οποία όταν βγήκε η κοκαίνη στη μέση και βγήκε η καφεΐνη, στην πραγματικότητα είχαμε επίσης και στην Coca-Cola έχει 8 με 10 κουταλές ζάχαρη στο κλασικό μπουκαλάκι, πενικεδάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι και εκεί παίρνουν πολύ μεγάλη ποσότητα ζάχαρης. Εκείνο το οποίο λοιπόν στην πραγματικότητα είναι ότι ταυτόχρονα και εκεί υπάρχει καφέινη.
0: Ναι.
1: Στην Coca-Cola περιέχει περίπου παίρνεις σε μισό φλιτζάνι καφέ γαλλικό, αν πιέσαι ένα κουταλάκι Coca-Cola. Φυσικά υπάρχουν, ας πούμε, πιο ισχυρές διευθυντικές ουσίες στα ενεργειακά ποτά, όπως τα πλήρη του Red Bull που σου δίνει χαρά ή τα όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά είναι και ένα μεγάλο ερώτημα. Όταν βγαίνει ένα προϊόν στην αγορά,
0: ναι,
1: άραγε ποιοι ακριβώς σε μεγάλα χρόνια επίπεδα, εντάξει, μπορεί να κάνεις το σε πόσο, ας πούμε, μπορεί να έχουμε επιπτώσεις αμέσως με την χρήση. Εθική οποιαδήποτε εταιρεία μας το λέει ότι δεν έχουμε προβλήματα, δεν δημιουργεί προβλήματα. Αλλά μακροχρόνια χρήση άραγε τι στην πραγματικότητα επηρεάζει,
0: ναι, το σώμα.
1: Και φυσικά δεν είναι τυχαία ότι η ζάχαρη και μια διαιτητική ουσία, η οποία στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει ένα ήπια εξάρτηση, επίσης και η ζάχαρη, ας πούμε, σε ψηλά επίπεδα κάνει επίσης εξάρτηση. Οπότε στην πραγματικότητα φτιάχνω ένα ποτό στο οποίο οι πελάτες μου θα συνεχίσουν να το παίρνουν και φυσικά θα αυξάνουν και τη δόση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: μπαίνουμε στη διαδικασία του εθισμού, δηλαδή, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μα έτσι αλλιώς σκεφτείτε το εξής, ότι ακόμα και τα φαγητά που μας πούμε, το πώς, τι είναι αυτό που θα το διατρώμε, σκεφτείτε ότι αυτά τα οποία, ας πούμε, ενισχύουν περισσότερο τα κέντρα χαρίσεις στον εγκέφαλο όταν τρώμε ένα φαγητό, όταν έχουν υδατάνθρακες, και μάλιστα αν έχουν απευθείας, ας πούμε, μονοσαχαρίδες. Το δεύτερο, το οποίο είναι κυκλοσμένα λιπαρά οξέα.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι αλάτι. Οπότε λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και οι τροφές, οι οποίες, ας πούμε, το τι τρέχουν τα παιδιά μας μέσα από τα διάφορα πράγματα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, περιλαμβάνουν όλα αυτές τις τρεις κατηγορίες. Γιατί στην πραγματικότητα σου ξέρεις τη διάθεση να τα φας. Δώστε σε έναν άνθρωπο που είσαι στο σπίτι σας αμύγδαλα τα οποία δεν είναι άλλα τη μέρα και αμύγδαλα τα οποία είναι άλλα τη μέρα.
0: Ναι.
1: Πόσοι θα πάρουν, ας πούμε, τη μεγαλύτερη ποσότητα σε αυτού θα εστιάσουν, ποιο θα με τις μάθει.
0: Μάλιστα.
1: Η βιομηχανία λοιπόν τροφίμων και φυσικά η βιομηχανία την οποία θέλει να έχει πολύ ψηλά κέρδη, πάντα παράγει προϊόντα τα οποία είναι στην πραγματικότητα επικίνδυνα για την υγεία και φυσικά το να μπαίνει και σε μηχανισμούς εξάρτησης.
0: Σαφώς
1: ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είναι παχύσαρκοι και είναι εξαρτημένοι στο φαγητό.
0: Να ρωτήσω και περαιτέρω πέρα από την παχυσαρκία, υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση π.χ. καρδιοπαθειών?
1: Καταρχάς, εδώ θα σας λέω το εξής.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει ασχοληθεί, αν εγώ κάνω μακροχρόνια κατανάλωση, 10 χρόνια, 20-30,
0: ναι,
1: μελετήσει όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι τι ακούμε σαν αντίληψη, τι ακούω εγώ στο Πανεπιστήμιο εδώ για χρόνια. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να συνδεθεί με την αγορά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αγορά θα θελήσει να παράγεις, ας πούμε, έρευνες οι οποίες λένε το προϊόν το οποίο εσύ πουλάς είναι επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Όταν πιθανά μια ουσία πια έχει περάσει αρκετά χρόνια και λοιπά και λοιπά και τώρα έχουμε τις καινούργιες που είναι θέλουμε να προσπαθούμε, μπορούμε να πούμε ότι ενδέχεται να βρήκαμε ότι στην πορεία του χρόνου μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό το οποίο κάναμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Αλλά αφήνουμε ένα ερωτηματικό. Ναι.
1: Αυτό το οποίο αν θέλουν κάτι το οποίο είναι πραγματικά υγιεινό κλπ. Κλπ. Να δίνουν στα παιδιά τους είναι χυμούς και αυτό φυσικά δεν μπορεί να πίνεις πάρα πολλούς χυμούς, ας πούμε. Είναι καλύτερο να τρώσεις μερικά ποτάρια παρά να πίνεις 4 ποτήρια από το καλάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει, όπως καταλαβαίνετε, ψηλά επίπεδα ζαχάρου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν χρειάζεται γενικότερα να βάλουν τα παιδιά σε τέτοιου τύπου, είναι να μην πάμε στα προϊόντα τα οποία που λένε, τα οποία έχουν πάντα, όπως σας είπα, πιθανότητα να κολλήσεις, ας πούμε, και να εξαρτηθείς και να το θες στην καθημερινότητά σου και να πίνεις μεγάλες ποσότητες, παρά να. Και να προετοιμάς γενικότερα προϊόντα τα οποία είναι ακατέριαστα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί διάβασα στο διαδίκτυο ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε απαγόρευση κατανάλωση ενεργειακών ποτών μέχρι και 16 ετών. Τι λέτε, θα ήθελα τη γνώμη σας.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για να παίρνουν τέτοιους μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κάπου στηρίζονται και κάτι έχουν στα χέρια τους ως έρευνα, ως αποτέλεσμα έρευνας. Ναι.
1: Θέλουν, ας πούμε, να μειώσουν την παχυσαρκία. Στις ευρωπαϊκές χώρες, αν δούμε τους δείκτες, εμείς πάμε προς τα πάνω, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στα παιδιά και στους ενήλικες έχουν χαμηλότερα ποσοστά βάρους. Δεν μιλάμε φυσικά για την Αμερική που είναι η απόλυτη χώρα της παχυσαρκίας, αλλά για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές οι οποίες προσπαθείς στην πραγματικότητα να βοηθήσεις τον πληθυσμό και να όχι γιατί απλώς θα καταναλώσεις ένα προϊόν, γιατί εσύ να κοχώρια καταναλώσεις όλο αυτό το προϊόν, δημιουργεί προβλήματα υγείας. Και αυτό επηρεάζει και τα συστήματα υγείας και φυσικά επηρεάζει και τους πολίτες στον εαυτό. Το να τα απαγορεύσουν, δεν ξέρω γιατί θα πρέπει, ας πούμε, αν κάτι το θεωρεί επικίνδυνο, γιατί μετά τα 16 επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αν θεωρούμε ένα προϊόν είναι επικίνδυνο για την υγεία, δεν θα πρέπει να κυκλοφορεί.
0: Ακριβώς, γιατί να κυκλοφορεί, απλά. Ναι.
1: Γιατί ενήλικοι, δηλαδή, μετά τα 16, αν αρχίζει να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Γιατί είναι ακίνδυνη. Ναι. Γρήση. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το οποίο επιτρέπεται τέλος πάντων να είναι στα ράφια των προϊόντων, σαφώς θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τι δικαίωμα έχει μια εταιρεία να οποία επηρεάζει αρνητικά την υγεία των καταναλωτών να επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κούτρα, ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμισή του ήχου ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Συνεδρία σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις εισαγωγικές τοποθέτησης ο Πρωθυπουργός αναμένεται ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεπτομέρειες των μέτρων. Με σημαντικές θεσμικές επαφές, οι οποίες κυριάρχησε η προσπάθεια για καθιέρωση τέσσερων απευθείας διεθνών πτήσεων από Γερμανία προς τα Γιάννα, ξεκίνησε στη Φραγκφούρτη, η αποστολή εξωστρέφειας του Δημετών σε Γερμανία και Ολλανδία. Μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωνίων, ο Δήμαρχος είναι ο Θωμάς Μπέγκας, που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας, τόνισε ότι είναι εθνική σημασία η διεθνή σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων και ότι όλες αυτές οι προσπάθειες προς τα εκεί κατευθύνονται, έτσι ώστε να υπάρξει απευθείας διεθνής πτήση από τη Γερμανία προς τα Γιάννα. Από το εκκλησό χώριο που τοποθετήθηκε η πρώτη ενημερωτική πινακίδα του νέου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μέχρι τους εντυπωσιακούς κατάκτες Βλάχας, ο Βουτσαρά, ο βουλευτής Ιων Γιώργος Σαμίρας περπάτησε μια από τις διαδρομές που σύντομα θα αναδείξουν περισσότερο φυσικό πλοίο του Δήμου Ζήτσα, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ζήτσας Μεγάλη Πλιάκο και τον πρωτοσκηνώτερο Βουτσαρά Νίκο Νικολάου. Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο δεύτερο λύκειο Ιωαννίνων. Σήμερα η μέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών, εκδηλώσεις στην πόλη μας, 10.30 επιμνημός συνδέσεις στον ιερό Μητροπολικό Ναό του Αγίου Θανασίου και στις 11 κατάθεση εφάνων στο ιερό Μπίζανο Μάχων. Με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χοσδίνου Τασούλα θα κορυφωθούν φέτος την ερχόμενη Κυριακή οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Συνεχίζονται και οι παράλληλες εκδηλώσεις σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο σχολείο που εισήγησε στις 7 το πρωί με τα θρανή της μνήμης, η καστική παρέμβαση της Σύρης Σολομών και έκθεση φωτογραφίας του Αλέκου Ράπτη. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Έκθεση έργων των επιτυχώντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Ματοσυγκαστικών Τεχνών και Επιστημόνης Τέχνης Σχολής Καλλιοτεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον χώρο του Εργαστήριου Ζωγραφικής στο Ισόγειο στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Τελευταία μέρα λειτουργίας της έκθεσης με θέμα οικιακά εικονίσματα στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίδη στη ΣΟΥΣ 26 από τη Συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Λόγου το Άνθος Μονή Δουραχάνης. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων έχουμε διακοπή κυκλοφορίας των οδών Κατίνας Παξινού και γίνει στο Βοτανικό λόγω εκθέσεις εργασιών επέκταση δικτύου αποχέτησης ομβρίων από την ΔΕΙΑΗ. Η διακοπή ισχύει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί στις 3.30 το απόγευμα. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10 σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Και καλώς ήρθατε στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, τον συμπολίτη μας, ηθοποιό, σκηνοθέτη, Γιάννη Κοντό. Καλημέρα. Ξανά εδώ στο στούντιο. Όλα καλά, φαντάζομαι, έχουν πάει. Ένα καλοκαίρι καλό και με την περιοδία, συγγνώμη, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Και τώρα έχουμε τα εργαστήρια.
1: Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Ναι. Ναι. Και όπως μου έδωσε την πάσα, έτσι από τα εργαστήρια του ΔΠΘΕ, με αφορμή το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα που κάναμε το καλοκαίρι, θα έχουν σαν γενική θεματική τον Βίλιαμ Σέξπιρ, αυτόν τον τεράστιο βάρδο, τον σπουδαίο αυτόν δραματουργό, αν όχι τον σπουδαιότερο όλων.
0: Και τι τώρα σε αυτά τα εργαστήρια?
1: Για λοιπόν, έχει κάποιοι... πάρα πολλά τμήματα.
0: Ναι, έτσι. Αυτό να δώσουμε και κάποια ενδεχομένως κάποιοι να λένε: μα καλά, ωραία εργαστήρια. Τι είναι αυτά τα εργαστήρια? Δεν έχουμε ακούσει και ιδιαίτερα κάτι. Σίγουρα αρκετοί, όσοι πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει, αλλά για όσου δεν έχουν ακούσει. Ναι,
1: λοιπόν, έχει πάρα πολλά τμήματα. Έχει τμήματα ενηλίκων, τα οποία πέρα από υποκριτική, ναι, έχουν και τραγούδι. Και, yeah, και χορούς παραδοσιακούς. Έχει τμήματα παιδιών.
0: Μια και είπες για τραγούδι, την προηγούμενη εβδομάδα είχα δώσει στο στούντιο
1: την Ειρήνη.
0: Την Ειρήνη Δόβα, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Την καταπληκτική ψήφωνο, την συμπολίτησά μας.
1: Η οποία φέτος είναι στο ΔΠΘΕ Ιωαννίνων.
0: Ναι,
1: είμαστε,
0: ναι,
1: πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Που θα την έχουμε εκεί στο μαζί μας. Έχει τμήματα παιδιών και εφήβων. Έχει ένα τμήμα όρημης ηλικίας. Έχει διάφορα τμήματα αμαία. Και έχει και διάφορες δράσεις σε δομές προσφύγων.
0: Ναι.
1: Επίσης μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, θα γίνουν και παράλληλες δράσεις, mm-hmm, σεμινάρια με διάφορους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορευτές και καστικούς και ερευνητές, ας πούμε, ανοιχτές διαλέξεις. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, έτσι, με αφορμή, mm-hmm, το Σέξπιρ.
0: Έχουν ξεκινήσει τα εργαστήρια ή θα ξεκινήσουν?
1: Ξεκινάνε αύριο, 1 Οκτωβρίου.
0: 1
1: Οκτωβρίου, ναι, σωστά. Ναι. Οι εγγραφές γίνονται στη σελίδα του ΔΠΘΕ Ιωαννίνων. Μπορεί να μπει όποιος θέλει.
0: Δεν σταματούν σήμερα?
1: Όχι, φυσικά δεν σταματούν σήμερα. Θα γίνουν και όλο το. Μέχρι και τον Γενάρη, νομίζω, γίνονται εγγραφές. Όπως θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο δικό σου μετερίζει, τι έχεις αναλάβει να φέρεις εις πέρας?
1: Εγώ έχω ένα τμήμα ενηλίκων, συνέχεια από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Φέτος σκέφτηκα να μην κάνω ακριβώς μια παράσταση, γιατί μου αρέσουν ούτως ή άλλως τα αφηρημένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή το τέλος του μονολόγου του πατέρα Άμλετ, του φαντάσματος Άμλετ, ναι, δηλαδή, που κλείνει με αυτό το στίχο το «Remember me», να με θυμάσαι ή θυμίσουμε, σκέφτηκα να φτιάξω έναν κόσμο από φαντάσματα. Δηλαδή, φαντάσματα που εμφανίζονται στον κόσμο του Σέξπιρ, πνεύματα, μάγους και τα λοιπά και τα λοιπά, ξωτικά. Και έτσι να φτιάξω ένα σύνολο, έναν χορό φαντασμάτων, ας πούμε, mm-hmm, ο οποίος έρχεται να μας πει να μην θυμάστε. Να κουβαλήσουν τη συλλογική μνήμη, την προσωπική μνήμη, τι είναι το θέατρο για μας, τι είναι ο Σέξπιρ για, mm-hmm, μας, γιατί θέλουμε να διηγούμαστε ιστορίες, τι μας ενώνει με το παρελθόν και τέτοια, δηλαδή, έτσι πιο πειραματικά, ας πούμε, θα κινηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα κινηθούμε πειραματικά, ενώ οι άνθρωποι θα πάρουν ο καθένας κάποιους στίχους, κάποιους μονολόγους ενδεχομένως ή διαλόγους και θα κάνουμε αυτοσχεδιασμούς να φτιάξουμε έναν τέτοιο κόσμο, ας πούμε, δηλαδή,
0: ναι,
1: πειραματικό. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν ότι θα κάνουμε με τα μοντέρνα καταλαβίστικα πράγματα.
0: Ναι.
1: Με απλούς τρόπους, δηλαδή, βασικά θα κινηθούμε θα χρησιμοποιήσουμε ασκήσεις και από τη μέθοδο αυτή που δουλεύω τα τελευταία χρόνια, τη μέθοδο Viewpoints της Anne Bogart, που έχει να κάνει με ομαδικό αυτοσχεδιασμό, αλλά θα πάρουμε και στοιχεία πολλά από την Comédie dell'arte, που είναι η συγκεριανή του Σέξπιρ, έτσι, είναι φορμαλιστικά, ναι, και τέτοια.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να λένε ωραία όλα αυτά, αλλά θα με βολέψουν ώρες? Ποιες ώρες θα γίνονται αυτά?
1: Το δικό μου το τμήμα γίνεται τις Τετάρτες 6 με 9 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι δυστυχώς, γιατί είναι και τεράστιο το πρόγραμμα.
0: Όχι, για το δικό σου αυτό.
1: Ναι, το δικό μου είναι 6 με 9.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Σε περίπτωση που αυξηθεί πολύ ο αριθμός των συμμετοχόντων, ενδεχομένως να γίνει και άλλο ένα τμήμα την Τρίτη ίδια ώρα.
0: Αναγκαστικά θα πας εκεί.
1: Ναι. Αλλά αυτό θα το δείξουν οι εγγραφές. Δηλαδή θέλουμε τα τμήματα να μην ξεπερνάνε τους 15 μαθητές, γιατί κάπως.
0: Δεν θα είναι λειτουργικά αυτά.
1: Δεν είναι λειτουργικά, δηλαδή δεν παίρνει ο καθένας το χρόνο που το αναλογεί, ας πούμε, και για να παίξει και για να συζητήσουμε και τα λοιπά. Θα κριθεί μέσα μέχρι τέλειο Οκτωβρίου θα το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Που θα καθίσει και όπως θα περπατήσει και τι συνέχεια
1: ναι,
0: θα
1: ναι, υπάρχει.
0: Τώρα, κράτησα μια φράση από τα προηγούμενα. Ομαδικός αυτοσχεδιασμός. Έτσι όπως το ακούς, ακούγεται ζώρικο, δύσκολο. Είναι.
1: Όχι, γιατί ζώρικο. Δεν τώρα, είναι ζώρικο.
0: Αυτοσχεδιασμό για έναν ακούγεται. Πώς ακούγεται τώρα, έτσι. Δεν είμαστε μέσα στα πράγματα όλοι. Εσύ είσαι μέσα στα πράγματα, εμείς είμαστε απ' έξω. Λοιπόν, για έναν ακούγεται πιο εύκολο. Ναι. Πώς θα συντονιστούν διαφορετικά άτομα.
1: Θα σου πω, αυτή η μέθοδος με την οποία δουλεύω και με την οποία φτιάχνω και τις παραστάσεις δικές μας, ας πούμε, και τα λοιπά, αυτή η μέθοδος, το viewpoints, είναι ένας αναγραμματισμός του points of view, δηλαδή το πώς βλέπω τα πράγματα πάνω στη σκηνή και ουσιαστικά υπάρχουν 9 αρχές που διαχωρίζουν το χώρο και το χρόνο τον σκηνικό και φτιάχνοντας αυτό τον κώδικα επικοινωνίας οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πάνω σε αυτόν τον κώδικα να αυτοσχεδιάζουν, ο οποίος είναι ένας πολύ απλός κώδικας, ενώ ότι είναι ένα από τα viewpoint, ας πούμε, είναι ο ρυθμός, το πόσο γρήγορα κάνω κάτι, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα κινηθώ να πιάσω το τηλέφωνο μου. Εδώ όπως στέκομαι, είναι ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα για τον θεατή και για τον συμπαίκτη μου. Αυτομάτως μετά έχουμε την διάρκεια, έχουμε τη σχέση που έχουμε όσον αφορά τη χωρική μας απόσταση και φτιάχνοντας ένα τέτοιο λεξιλόγιο με απλούς όρους, μαθαίνουμε να επικοινωνούμε στη σκηνή σε πρώτο χρόνο.
0: Άρα δεν είναι και τόσο...
1: Όχι, αφού μάθουμε τον κώδικα, εντάξει, δύσκολο είναι δύσκολο. Ναι. Το πας εκεί που θες να το πας. Ναι, το πας εκεί που θες να το πας. Αλλά από τη στιγμή που μπορεί να φτιάξει ένα κώδικα επικοινωνίας.
0: Και έχει και τη διάθεση και την ικανότητα, βέβαια.
1: Βέβαια, αυτό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρεις, ο ομαδικός αυτός σχεδιασμός μπορεί πιο εύκολα να με μετακινήσει πέρα από αυτά που σκέφτομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Από έναν αυτοσχεδιασμό από μόνος. Από μονάδα, δηλαδή να κάνει μόνος μου αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή ο συμπαίκτης μπορεί να με πάει ένα βήμα παρακάτω.
0: Ναι. Άρα. Αντιστρέφουμε τις απόψεις ότι ο ατομικός είναι πιο δύσκολος.
1: Πιο δύσκολος είναι, γιατί άμα κολλήσεις είσαι μόνος σου, ενώ ξέρεις, οι άλλοι στο μαζί μπορεί να σε βοηθήσουν.
0: Από μηχανής θεό εκεί πέρα.
1: Ναι. Θες μια έμπνευση να σου έρθει από κάπου αλλού.
0: Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό και θεωρούνται και οι θεατρικοί μονόλογοι πιο δύσκολοι.
1: Εντάξει, όλα τα δυσκολία τους έχουν. Ναι. Εντάξει, ο μονόλογος έχει. Πρέπει να κουβαλήσει έναν κόσμο. Ολόκληρο ο ένας ηθοποιός ή μία ηθοποιός, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι πιο δύσκολο. Όλα δύσκολα είναι.
0: Πάντως, με την ομαδική δουλειά, εσύ λες ότι θα γίνουν πιο εύκολα σε όσους προσέλθουν.
1: Ναι, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το θέατρο είναι το μαζί.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι, ένα ομαδικό παιχνίδι. Είναι μια ομαδική τέχνη. Δεν είναι, δουλεύει μόνο. Το πιστεύω πολύ βαθιά αυτό. Σε όλες τις δουλειές δηλαδή, που κάνουμε. Το μαζί είναι αυτό που μας.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτούς που είναι επισκηνή και αυτούς που είναι κάτω από τη σκηνή και πίσω από τη σκηνή.
1: Ναι, αυτή η τύπησα που έγραψε τα viewpoints έχει πει κάτι πολύ φοβερό. Από μένα κάπως με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Ότι το θέατρο είναι αυτό που δημιουργείται ανάμεσα από τον ηθοποιό και τον θεατή. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που κουβαλάει ο performer, αλλά αυτό που είναι και ο θεατής έτοιμος να λάβει. Είναι ένας κώδικας που δημιουργείται πάλι και εκεί από το μαζί.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για κοντέ που βρέθηκες εδώ. Που
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ είμαστε πάντα ανοιχτές οι πόρτες του Δημοτικού Ραδιοφώνου και καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή σχολική χρονιά θα πω.
0: Καλή θεατρική χρονιά.
1: Καλή θεατρική.
0: Ωραία.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι συνεχίζονται παράλληλες εκδηλώσεις, φετινές εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων που θα κορυφωθούν την Κυριακή με την παρουσία και του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Τώρα, όσον αφορά τις παράλληλες εκδηλώσεις, σήμερα 4-30 Σεπτεμβρίου το σχολείο που σήγησε, τα θαρμίδια της μνήμης, αυτά το πόμε, καστική παρουσία εστίαση Σολομών, έκθεση φωτογραφίας του Αλεκουράπτη, το οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον συμπολίτη μας, ιστορικό ερευνητή. Αλεκουράπτη, καλή σου μέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δάφο, καλημέρα, την καλημέρα μου και στους ακροατές του ραδιοφώνου, του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, τώρα, τα θρανία της μνήμης, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό, τι θα δούμε σήμερα?
1: Βασικά είναι μια ιστορική αναφορά, αναφορικά με την

0: αστυνομικός το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά από αναζήτηση βρήκα μια σειρά από παλιά θρανία της δεκαετίας του 40 που ήταν από το σχολείο και πήραμε αυτά τα θρανία, τα κάναμε μια ανακατασκευή και τα λοιπά και θα τα εκθέσουμε το Σάββατο, θα γίνει ουσιαστικά και την Τετάρτη, θα τα εκθέσουμε στους επισκέπτες που θα ανοιγούν επάνω για να παραστούν στις εκδηλώσεις μνήμης. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μια σειρά αποδρόμενα, συνεργαζόμενη κοινότητα των Λυγκιάδων με την κυρία Εστήρ... Την Πανεπιστημιακό, την Εστήρ Σόλομον, η οποία θα παραθέσει μια έκθεση οικαστική αναφορικά, κάνοντας μια παρέμβαση ανάμεσα από τα θρανία αυτά, τα οποία διηγούνται, θα λέγαμε, κατά τρόπο την άμεσα μια μνήμη, μια ιστορία.
1: Και ιστορική μνήμη, ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Πέρα από αυτό, στο κεντρικό της ημέρας είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, όπου θα παραστεί ο
1: πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, και ο πρόεδρος της κοινότητας θα του επιδώσει το χρυσό κλειδί του χωριού, κάνοντάς τον πρώτον επίτιμο πολίτη στο χωριό των Λυγκιάδων. Σε ένδειξη σεβασμού, αλλά και για την προσφορά του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, όχι μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και γενικά στην παρέμβασή του σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας.
1: Τώρα, σε κάτι που αφορά εσένα, έκθεση φωτογραφίας. Τι ακριβώς έκθεση ή φωτογραφίες θα δούμε? Και από πότε μέχρι πότε?
0: Στην έκθεση φωτογραφίας, μετά την απονομή του κλειδιού, έξω από το χώρο που θα γίνουν οι εκδηλώσεις, θα υπάρχει μια στατική έκθεση, στην οποία έχουμε συγκεντρώσει, έχω βγάλει και εγώ από το αρχείο μου, αδημοσίευτες φωτογραφίες που οδηγούνται το χρονικό της καταστροφής των Λυγκιάδων, από εκείνη την ημέρα, δύο μέρες πριν, όταν έγινε η εκτέλεση του συνταγματάρχη Γιώζεφ Ζάλμιγκερ της μεραρχίας καταδρομών από μια ομάδα ανταρτών του ΕΔΕΣ κοντά στο ΖΙΤΑ στο Τέρβο, έγιναν τα αντίπεινα, ανέβηκαν οι Γερμανοί και σκότωσαν τον κόσμο, έκαψαν όλους, όπως σας ανέφερε και προηγουμένως, όλο το χωριό. Φωτογραφικό υλικό λοιπόν που διηγείται όλο αυτό το καρέ-καρέ πηγαίνει η φωτογραφία. Ναι. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που οι αξιωματικοί είτε σε Edelweiss που συμμετείχαν σε αυτή την καταστροφή, πώς το διαχειρίστηκε η γερμανική στρατιωτική διοίκηση, πώς διεστρέβλωσε την πραγματική αλήθεια πάνω σε αυτά, αναφέροντας ότι υπήρξαν αντάρτες οι οποίοι βρισκόταν μέσα στο χωριό και ως εκ τούτου οι Γερμανοί καταδρομής αναγκάστηκαν να πολεμήσουν τους αντάρτες και μετά έκαψαν στο χωριό. Αυτά είναι ψεύδι, δεν υπήρχαν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, συνεχίζοντας λοιπόν όλο αυτό το φωτογραφικό διπορικό, το οποίο θα είναι για ένα μήνα και μετά την εκδήλωση της Κυριακής, είναι τι απέγινε το χωριό μετά τον πόλεμο, τα ντοκουμέντα, η δίκη της Νερεμβέργης, τι ανέφερε ο Γερμανός ο στρατηγός που είχε πάθει αμνησία εισαγωγικά, να τα αναφέρουμε, και δεν θυμόταν τίποτε για τους Λυγκιάδες, και η εξέλιξή της μέχρι το 1970, μιας δίκης στην οποία έχει μπουκεί και το μαρτυρικό χωριό των Λυγκιάδων, που οι πρώην αξιωματικοί του γερμανικού στρατού δεν θυμούνταν και τα είχαν ξεχάσει τα πάντα. Ωστόσο το έγκλημα αυτό είναι διαρκές και συνεχίζει ακόμη να υφίσταται ότι είναι ένα έγκλημα πολέμου κατά αμάχων, κατά το άμαχο πληθυσμό όλων των χωριών, των μαρτυρικών χωριών στον ομό Ιωαννίνων. Ναι. Είναι σχεδόν πάνω από 400 χωριά μετά από έρευνες που έχουμε κάνει. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν θα το παραθέσουμε στην έκθεση. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτό το υλικό είναι ότι θα παραθέσουμε και τον ονομαστικό κατάλογο των σκοτωμένων παιδιών που δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς καταδρομής. Πήρε γάφλο να λάβετε υπόψη ότι στους 81 νεκρούς οι 41 είναι παιδιά από μηνών μέχρι 18 χρονών. Αλλά και είναι και 12 παιδιά από το δημοτικό σχολείο, τα οποία καταφέραμε και βρήκαμε μετά από έρευνα που έκανα στα γενικά αρχεία, βρήκα όλες αυτές τις εκθέσεις τις μεταπολεμικές, οι οποίες λένε ότι τα παιδιά δεν έχουν γονείς στους Λυγκιάδες ή γονείς Λυγκαδίτες στους Λυγκιάδες δεν έχουν τα παιδιά τους. Γιατί αυτοί οι άθλοι δολοφόνοι, οι καταδρομείς, δολοφόνησαν αυτά τα παιδιά εκείνη την ημέρα στις 3 Οκτωβρίου του 1943.
1: Ωραία. Αλέκο Ράφτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια, ευχήθω.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: καλημέρα στους ακροατές. Γεια σας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιών και θα συνεχίσουμε με τα δικά μας. Και όταν λέμε δικά μας, εμάς των δημοσιογράφων, των συντακτών, μια και έχουμε 100 χρόνια που συμπληρώνονται από την είδηση Ένωση Συντακτών, στην οποία ανήκουμε, Πελοπόννησο Ηπείρου Νήσων, και έχουμε και επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΥΕΠΗΝ, που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο Συνδυακό Κέντρο Παναγιώτη Σουκάκο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Ηπείρου, στο Σουφαρισσαράι, στην Πλατεία Γλυκίδων. Και θα έχουμε βέβαια και τα εγγένεια λίγο νωρίτερα της έκθεσης, επαιδιακής έκθεσης αρχείων τεκμηρίων της ΕΣΥΕΠΗΝ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο, συντάκτρια και ιστορικό τέχνης, επιμελήτρια, την κυρία Δήμητρα Χρυσοδουλοπούλου. Καλημέρα από τα Γιάννα, καλημέρα στην Πάτρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε.
0: Και
1: τι κάνετε, πώς είναι ο καιρός στα Γιάννενα?
0: Ο καιρός σίγουρα είναι λίγο πιο δροσερός από ό,τι στην Πάτρα, ξεκάθαρα.
1: Θαυμάσια.
0: Θα δροσιστείτε με το που θα έρθετε. Ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, τώρα, με την ιδιότητά σας και με την επιμέλεια για την έκθεση, σε τι επικεντρώσατε, τι να περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η έκθεση μόνο για το στενό κύκλο των συντακτών, αλλά ευρύτερα για το κοινό.
1: Είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν είναι μόνο για τους συντάκτες. Ναι. Να ξεκινήσω εντυπωσιακά.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ότι φιλοξενούμε σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση και σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, από τους καλύτερους που έχει φιλοξενηθεί η έκθεση,
0: ναι,
1: δύο εκδόσεις θα σας πω. Μία από τη Βενετία του 1604.
0: Εντυπωσιακό.
1: Και μία το 1696 από την Οξφόρδη. Κυρίου Ιστορία, Σικελιώτου του Ιστορική Βιβλιοθήκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε εδώ εκδόσεις αρχαίων ελληνικών σε μετάφραση λατινικών. Έτσι, για να ξεκινήσω λίγο πιο εντυπωσιακά.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση. Αυτά είναι τεκμήρια που βρίσκονται και φυλάσσονται στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΥΕΠΗΝ, το μοναδικό μουσείο τύπου που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το οποίο επίσης φέτος γιορτάζει, έχει επέτειο τα 70 του χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όλο το υλικό που φιλοξενείται μέσα στην έκθεση προέρχεται από τα αρχεία του μουσείου. Παλαιά φύλλα εφημερίδων. Θα δείτε πάρα πολλές εφημερίδες από τα Ιωάννινα και την Ήπειρο που ξεκινάνε πριν από το 1900. Θα δείτε στους μεγάλους εξαιρετικούς θόλους του μουσείου δημοσιεύματα και από το παρελθόν αλλά και από το σήμερα.
0: Ναι.
1: Που έχει να κάνει με τα δημοσιεύματα που έχουν παρουσιαστεί στα Ιωάννινα. Πάντα η ΕΣΥΕΠΗΝ στις κατατόπους επαιτειακές εκδηλώσεις της φιλοξενεί πάντα τον τύπο της περιοχής.
0: Εννοείται.
1: Αναδεικνύοντας τα θέματα, τους εξαιρετικούς συντάκτες και ό,τι απασχολεί ή απασχολούσε την κοινότητα. Θα δούμε καταρχήν να ξεκινήσουμε με την ιστορία της ΕΣΥΕΠΗΝ,
0: ναι,
1: η οποία ξεκινά το 1926 ως Ένωση Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων, 1939 το πρώτο καταστατικό ως ΕΣΥΕΠΗΝ. Θα δούμε τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν σε αυτό. Θα δούμε φωτογραφίες τους, θα δούμε κειμενά τους, θα δούμε διάφορα υλικά τεκμήρια. Αλλά πάνω απ' όλα θα δούμε εφημερίδες, πολλές εφημερίδες παλαιότερες, σύγχρονες. Θα δούμε κλισέ που είναι παλαιά στοιχειοθεσία στοιχεία που χρησιμοποιούσαμε στις εφημερίδες πολύ πριν μπει στη ζωή μας το φιλμ. Νομίζω ότι είναι μια έκθεση που έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και να μιλήσω και για τον αγαπημένο μου τόμο,
0: ναι,
1: που είναι του 1900, ο τόμος όλου του έτους της Καλλιρόη Παρέν, η εφημερίδα των κυριών. Μην ξεχνάμε, ναι, ότι είναι η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος. Παρουσιάζει ένα εξαιρετικό έντυπο το 1900 όπου αθρογραφούν μόνο γυναίκες. Δημοσιογράφη, παύλα, συγγραφής. Είναι αυτή η δαιμόνια γυναίκα που έφερε το φεμινισμό στη χώρα, καταφέρνοντας με τον δικό της τρόπο να μιλήσει για φεμινιστικά θέματα σε μια εποχή που ούτε καν μπορούσε να τα ακούσει και να καταφέρει να κερδίσει σπουδαία πράγματα. Είναι μια έκθεση που νομίζω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, να σας ξεναγήσουμε. Η έκθεση είναι ήδη ανοιχτή από τις 21
0: Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου. Και εδώ να πω έτσι και δύο λόγια και για τη διευθύντρια των ΓΑΚ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αλλά και για τους ανθρώπους του
0: Μουσείου. Την κυρία Παπαδοπούλου εννοείται.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Αλεξίου. Ναι. Εξαιρετική συνεργασία, υπέροχος χώρος και μουσιολογικά πολύ σύγχρονα στημένος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι. Έχετε υπέροχους χώρους.
0: Ξεκάθαρα. Και με ιδιαίτερη χαρά και ανυπομονησία να σας δούμε και από κοντά και να σας συναντήσουμε και να συμιλήσουμε και να σας δείξουμε ακόμα περισσότερα από την ωραία πόλη μας.
1: Να, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Με το καλό να έρθετε. Εγώ
1: θα
0: ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιοφωνείο. Πάμε τώρα στην Αθλητική Επικαιρότητα. Νίκος Γιωτίτσας είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση για την γιαννιώτικη μονομαχία της Κυριακής ανάμεσα σε Κατσικά και Παζιάννα για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Παζιάννα, ο οποίος ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα την προετοιμασία του για αυτό το παιχνίδι, μιας και χθες οι παίκτες του Χρήστου Ράπτη είχαν ρεπό. Σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, λογικά, αν ξεπεραστούν και όλα τα προβλήματα, ο Χρήστος Ράπτης θα έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του, και ο Σκιατραβάνης αναμένεται να επιστρέψει, και ο Λαζαρίδης που είχε ένα απρόπτωτο τελευταία στιγμή στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την αναγέννηση Άρτας και με εκτός αποστολής, αναμένεται και αυτός να μπει κανονικά. Αλλά είδαμε και τον Φερεντίνο, ο οποίος έπαιξε λίγο την Κυριακή, παρότι δεν είχε κάνει έτσι πλήρη προετοιμασία, δεν είχε παίξει φιλικά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά μπήκε κανονικά στο παιχνίδι. Και ο Μπάλης κανονικά παίζει, ναι. Οπότε θα είχε όλος παίξει τη διάθεσή του Χρήστος Ράπτης, εκτός απρόπτου. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα στην Κατσικά. Αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις για τα εισιτήρια προφανώς από την πλευρά της Θύελλας, διαιτησία λογικά αύριο.
0: Ναι.
1: Για να μάθουμε περισσότερα για αυτή την αναμέτρηση, για την προετοιμασία της αναμέτρησης. Αναμένεται σίγουρα να υπάρχει αρκετός κόσμος στην Κατσικά την Κυριακή.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ναι.
1: Επειδή με ρώτησες και χθες για το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα στην ΕΠΟ ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι την Κυριακή στην Κατσικά. Οπότε όλα φαίνουν ότι όλα θα γίνουν εκεί κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για τον Παζιάννα. Στην Κατσικά θέλουν να αφήσουν πίσω τη βαριά ήττα από τον Μέγκα Αλέξανδρο Φλόρινα με σκορ 4-1 και να τα δώσουν όλα απέναντι στον Παζιάννα. Ένα παιχνίδι, Χάρη, αν μη τι άλλο, με ιδιαιτερότητες.
0: Ναι.
1: Μιας και δύο γεννιώτικες ομάδες τίθενται αντιμέτωπες σε εθνική κατηγορία. Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, εκείνο το Αγιάννα Παζιάννα, μάλιστα τότε η Αγιάννα είχε έδρα του Ρωσιμάδες και η φύλαθη του Παζιάννα ήταν ως φιλοξενούμενη.
0: Το θυμάμαι.
1: Στην θύρα 7 τότε.
0: Ήταν μάλιστα, και στη σκεπαστή τη μεγάλη, οι περισσότεροι.
1: Λέγεται τοπικό. Λοιπόν.
0: Ναι, γιατί ήμουν μέσα στο γήπεδο και το θυμάμαι αυτόν τον αγώνα, γιατί είχε την ιδιαιτερότητά του έτσι κι αλλιώς, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Έτσι θα είχε και αυτό τη Κυριακή την ιδιαιτερότητα. Η αλήθεια είναι δεν θέλαμε ούτε πιστεύαμε ποτέ να ζήσουμε ο Παζιάννα να παίζει αντιμέτωπος με γεννιώτικη ομάδα σε μια χαμηλή κατηγορία. Μακάρι να είχαμε δύο ομάδες της μεγάλης κατηγορίας.
0: Μακάρι, αλλά.
1: Να είναι τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική ο Παζιάννα, είναι από μόνο του στενάχωρο όλο αυτό. Αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί με τα δεδομένα αυτά και να αφήσει καταρχάς και πίσω αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα με την αναγέννηση Άντας και να κοιτάξει μπροστά. Και ο Παζιάννα, αλλά φυσικά και η Θύλα Κατσικάς για τους στόχους που έχει θέσει από την αρχή της χρονιάς, και αυτή δεν είναι άλλη από την παραμονή στην κατηγορία.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι σε ρυθμούς πρωταθλήματος μπαίνουν και οι ομάδες μας στο μπάσκετ. Ο Βίκος μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την παρθενική του συμμετοχή στην Greek Basket League την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στο ΆΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ιστορική αναμέτρηση αυτή για την γεννιώτικη ομάδα. Πρώτη φορά γεννιώτικη ομάδα στην Α1 μπάσκετ των ανδρών και μάλιστα κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, σε έναν από τους κορυφαίους της Ευρώπης και απέναντι σε έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε η Κυριακή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα από αθλητική άποψη και μόνο να το δεις. Μια πολύ μεγάλη ημέρα η Κυριακή. Και φυσικά ο Παζιάννα στις γυναίκες μπαίνει και αυτό στη μάχη του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, αντιμετωπίζοντας το Πρωτέα Βούλας στην Αθήνα. Και φυσικά να πούμε χάρη και για το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε δράσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Στο κύπελο, για την πρώτη φάση του κυπέλου ρεσιτεχνών της ΑΕΠ Σιπήρου. Μόνο 4 παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν περάσει άνευ αγώνα στην β' φάση, η οποία θα γίνει 17-18 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε 4 αναμετρήσεις. Περίληπτο ύφες του Σαυγού, ελληνικό Σιράκο, Μουσιωτίτσα Περιστέρη. Κεροδοτόπικο Σμυρά. 4 παιχνίδια. Στις 5 και τα 4 παιχνίδια το απόγευμα. Και αν δεν υπάρξει νικητή στην κανονική διάρκεια, η πρόκληση θα κρυφθεί στα απέναντι.
0: Κατευθείαν στα απέναντι. Μάλιστα.
1: Κατευθείαν στα απέναντι και εννοείται ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι από την Β' και την Γ' αριστανική κατηγορία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, και νομίζω μετράει αντίστροφα πλέον ο χρόνος και για το παιχνίδι της Ελληνικής Ελλάδος αύριο.
0: Βέβαια.
1: Στην Τούμπα, 10 παρατέρατο. Κατευθείαν μετάδοση από τον Α και την Νόβα. Εκεί θα το δούμε. Όσοι δεν καταφέραμε, το είπαμε και χθες, όσοι δεν καταφέραμε να βρούμε ένα εισιτήριο για αυτό το παιχνίδι. Ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη η ζήτηση και ήταν λογικό να φύγουν τα εισιτήρια σε χρόνο τετέ. Οπότε η Εθνική αύριο θα έχει την στήριξη του κόσμου στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα, και με την Ολλανδία αύριο και με τη Γερμανία την Κυριακή.
0: Ακριβώς.
1: Με στόχο φυσικά να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Σερβία και στη συνέχεια στη Γερμανία με δύο σπουδές εκτός έδρας νίκης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Η ώρα κοντεύει 10. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης για σήμερα, στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Ήταν ο Χάρης Δάφλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Παξιμαδάκης στις 10. Δελτίο ειδήσεων διαφημιστικά μέσω μετά Γεωργία Χαλάτση, με την εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει σήμερα λίγο μετά τις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην εισαγωγή του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Ενώ συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων. Με σημαντικές θεσμικές επαφές, στις οποίες κυριάρχησε η προσπάθεια διαθέτου σταθερών απευθείας διεθνών πτήσεων από τη Γερμανία προς τα Γιάννενα, στη Φραγκφούρτη, η αποστολή εξωστρέφειας του Δήμου ετών σε Γερμανία και Ολλανδία. Μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέργκας τόνισε ότι είναι εθνικής σημασίας η διεθνή σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων με την Γερμανία και εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για το αίσιο τέλος. Από το Κρυσοχώρι, όπου τοποθετήθηκε η πρώτη ενημερωτική πινακίδα του νέου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μέχρι τους εντυπωσιακούς κατάκτες Βλάχας, στο Βουτσαρά, βουλευτής Γιώργος Σαμίρας, περπάτησε μια από τις διαδρομές που σύντομα θα αναδείξουν περισσότερο φυσικό πλοίο του Δήμου Ζίζας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ζίζας Μιχάλη Πλιάκο και τον πρόεδρο της κοινότητας Βουτσαρά Νικολάου. Η ΕΛΜΕ Ιωνίων καλεί τα μέλη της σε γενική συνέλευση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο χώρο του δεύτερου λυκείου Ιωαννίνων. Η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών η σημερινή και επιμνημόσυνη σήμερα στην Ιερά Μητροπολιτική Νότα του Αγίου Αθανασίου και συνέχεια κατάθεση στεφάνου στο Ιερό Μπιζανομάχων στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Έκθεση έργων των επιτυχώντων στις εισιτήρες εξετάσεις του Τμήματος Οικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ακαδημαϊκού Έκτους 2020-2027. Η έκθεση θα λειτουργεί από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο χώρο του Εργαστηρίου Ζωγραφικής στο ισόγειο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Τελευταία ημέρα λειτουργία στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χερσίδη Γκανής Σούτσου 26 της έκθεσης με θέμα οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθος Μονή Δουραχάνης. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννη έχουμε διακοπή κυκλοφορίας από τον οδό Κατίνας Παξινού και Αιγίνης στο Βοτανικό, λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκταση δικτύου αποχέτευσης εμβρίων από τη ΔΕΙΑΗ. Η διακοπή κυκλοφορίας επί των οδών Κατίνας Παξινού και Αιγίνης θα ισχύσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί στις 3.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν του λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
5: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
4: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
5: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
4: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
5: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός, δυσλέξια σε εντερείο ανήνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
8: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
7: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
8: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
7: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνο 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
9: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
15: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.
16: Μαζί στις 10, συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10, η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης, κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 και φυσικά στην εκπομπή μαζί στις 10 στο μικρόφωνο Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Μαζί για μία περίπου ώρα να δούμε την επικαιρότητα στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Η οποία, εντάξει, τις τελευταίες μέρες το μόνιμο πρόβλημα είναι τα καύσιμα. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με τη βενζίνη. Και εδώ διαβάζω τα τελευταία δημοσιεύματα. Ότι από την Κομισιόν έτσι τα μηνύματα είναι ότι δεν απαιτείται, ας το πω έτσι, δημοσιονομική ευελιξία για μείωση των φόρων στα καύσιμα προς το παρόν. Σήμερα πάντως το Οικονομικό Επιτελείο αλλά και το Επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας πρόκειται να ανακοινώσουν την επιδότηση στα καύσιμα. Βέβαια ο στόχος είναι τα 2 ευρώ, έτσι. Εκεί που λέγαμε παλιά το 2 ευρώ μας φαινόταν ένα εξωφρενικό ποσό, τώρα είναι ο στόχος να είναι στα 2 ευρώ το ντίζελ, προσέξτε. Και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Άμα ο στόχος στον ντίζελ είναι 2 ευρώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και τι να περιμένουμε σε 15 περίπου μέρες, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παρόλο που εδώ στην περιοχή μας, εντάξει, θερμοκρασία στο βράδυ, στα ορεινά μιλάω με πάντα, ήδη απαιτούν κάποιο είδους θέρμανση. Ευτυχώς, τα περισσότερα σπίτια βέβαια έχουν και τζάκια, σόμπες ενδεχομένως. Αλλά όλα αυτά μαζί με το θέμα της, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Γιάννηνα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκεται στα ύψη. Έχουμε και το ζήτημα της Θεσσαλομίχλης, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα αργότερα για το θέμα της επιδότησης των καυσίμων. Θα τα πούμε τότε πιο αναλυτικά. Και θα αναφερθούμε βέβαια και στα τοπικά ζητήματα, αυτά που μας απασχολούν εδώ στην περιοχή. Τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά τι να πούμε, ότι λύνονται αφού δεν λύνονται.

0: αν αφήσουμε λίγο την ακρίβεια πίσω μας και το ύψος, το κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, για το οποίο περιμένουμε έτσι, τα νεότερα σχετικά με τις εξαγγελίες και τις επιδοτήσεις, και να πάμε στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Και εκεί ένας ακόμη ορεινός έτσι, και απομακρυσμένος Δήμος, ο οποίος αποφάσισε να στηρίξει τις νέες οικογένειες μέσα από την καταβολή ενός χρηματικού βοηθήματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται. Έτσι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Βαΐτσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χαλάτση, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έτσι, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που ζούμε, νομίζω κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες από τους Δήμους, γιατί έχουν γίνει και από άλλους Δήμους και στην περιοχή μας και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, είναι σημαντικές.
1: Βεβαίως, ένα πάγιο αίτημα και μία πίεση προς το Υπουργείο για να μας δοθεί το πράσινο φως, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα, αυτή η πρωτοβουλία ανήκει κατά πιστικότητα στον εξαίρετο δήμαρχο και πολύ καλό φίλο τον Αλέξη τον Καρδαμπίκη, ο οποίος είναι δήμαρχος Αγράφων, ο οποίος πριν κάποια χρόνια είχε κάνει αυτή την ενέργεια και μάλιστα ο άνθρωπος βρέθηκε και υπόλογος, γιατί δόθηκαν τα χρήματα χωρίς το πράσινο φως από το Υπουργείο. Ήταν μια παράνομη πράξη, η οποία έτσι χαρακτηρίστηκε, η οποία είχε κάνει τότε ο δήμαρχος Αγράφων. Τώρα με το νέο κώδικα, μιας και ένα πάγιο αίτημα, έχουμε το πράσινο φως από το Υπουργείο να μπορέσουμε να δώσουμε έστω και έως και 3.000 ευρώ σε νέες γεννήσεις, σε νέες οικογένειες που θα κάνουν τα παιδιά τους και θα μένουν μόνιμα στον τόπο καταγωγής ή στους δήμους τους ορεινούς που έχουν επιλέξει να δώσουν αυτό το επίδομα. Εμείς το πήγαμε ταβάνι όσο φύλαμε. Μακάρι να ήταν και μεγαλύτερο, να μας έδινα το περιθώριο να δώσουμε μεγαλύτερα κίνητρα, αλλά δυστυχώς αυτές τις σπιρίνες χαρακτηρίζω εγώ. Σπιρίνη είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά σπιρίνη είναι για να μπορέσουμε να.
0: Στέλνει ένα μήνυμα στην πολιτεία πάντως. Το γεγονός ότι τόσοι δήμοι, ορεινοί πάντα μιλάω, για αυτούς τους απομακρυσμένους με τους λίγους κατοίκους που παλεύουν με 1.000 προβλήματα, στέλνει ένα μήνυμα στην πολιτεία ότι εμείς κάνουμε κάτι, κάντε και εσείς κάτι.
1: Ακριβώς. Αυτά τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό των Δήμων. Είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βορείου Τζουμέρκων αυτά τα χρήματα. Τα οποία θα δοθούν. Έχουμε καιρό που χτυπάμε το καμπανάκι. Τώρα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα χτυπάμε τις καμπάνες. Το έχω ξαναπεί για να ακουστούν δυνατά, διότι η ρημοποίηση έχει κάνει την εμφάνισή της πάρα πολύ καλά. Πρέπει το κράτος ειλικρινά να δώσει κίνητρα, γιατί κάνουμε και ένα λάθος. Προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο πίσω, ενώ δεν έχουμε προσέξει να βγουν κάποια κίνητρα για να κρατήσουν τα παιδιά στον τόπο μας. Γιατί ήταν το να κρατήσει τα παιδιά στον τόπο, αυτά που φεύγουν, τελειώνουν το λύκειο και φεύγουν, είναι πιο εύκολο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα φορολογικά, πρέπει να δοθούν κίνητρα για σπίτια, για κατοικίες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ερημοποίηση.
0: Έχετε δίκιο και αυτές οι 3.000 ευρώ είναι σημαντικές, αλλά καλύπτουν και ένα μέρος των πρόσθετων εξόδων, γιατί όλοι νομίζουν ότι στα χωριά τα πράγματα είναι πιο απλά, η ζωή είναι πιο απλή, αλλά το κόστος, να μην πάρουμε μόνο για τη θέρμανση αλλά και τις μετακινήσεις, είναι πολύ πιο αυξημένο.
1: Ακριβώς, η θέρμανση και οι μετακινήσεις για τον παιδίατρο, για όλα τα υπόλοιπα, είναι πολύ πιο αυξημένα, δηλαδή προστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη στήριξή μας, δηλαδή πρέπει να τους, δεν κάνουμε κάποιο χατήρι αυτή τη στιγμή, είναι μια, δηλαδή είναι το ευχαριστώ που στηρίζουν τον τόπο μας, που μένουμε τις οικογένειάς μας στους απομακρυσμένους αυτούς δήμους και θέλουμε να παλύνουμε κι εμείς από τη φορολογία τους. Γι' αυτό και ζητάμε και μέσα από τα συλλογικά μας όργανα και από την ΠΕΔ αλλά και από την ΚΕΔΕ ζητάμε συνέχεια περισσότερα κίνητρα να μας δώσουν την ευκαιρία να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και να κρατήσουμε νέα κόσμο πάνω αλλά και να προσελκύσουμε νέα ζευγάρια.
0: Οπότε μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν οι αιτήσεις, σωστά?
1: Άμεσα, βεβαίως.
0: Ωραία, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω για τις συλλήψεις που είχαμε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Ιωαννίνων για τηλεφωνικές απάτες, κυρίως με θύματα ηλικιωμένους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ξαναλέμε και με αυτή την ευκαιρία. Είχαμε μεν συλλήψεις, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα μέλη αυτών των οργανώσεων, των εγκληματικών οργανώσεων, είναι πάρα πολλά και αλλάζουν και σε διάφορες περιοχές της χώρας και εκτός Ελλάδος ενίοτε. Είχαμε τρία άτομα που συνελήφθησαν και ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη, γιατί τις τελευταίες μέρες επιχειρήθηκαν πάρα πολλές τηλεφωνικές απάτες. Τις μεθόδους πλέον νομίζω τις ξέρετε.

πήραν τηλέφωνο και έλεγαν ότι είναι αστυνομικοί της δίωξης, οι οποίοι γνωρίζουν ότι τους κάλεσαν κάποιοι επιτίδη. Και πάλι βέβαια τους καλούσαν να δώσουν χρήματα και τα κοσμήματα αξίας, να τα βάλουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δίθεν ως δόλωμα. Σκέφτονται πάρα πολλούς τρόπους. Το βέλτιστο που έχετε να κάνετε είναι αφενός να μην έχετε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και κοσμήματα στο σπίτι, και το δεύτερο είναι να καλείτε εσείς πίσω. Δηλαδή αν σας παίρνει κάποιος και σας λέει ότι είναι η κόρη σας και έχει πάθει αυτό, πάρτε εσείς τηλέφωνο την κόρη ή πάρτε εσείς την αστυνομία τηλέφωνο, μην πιστεύετε, πάρτε το λογιστή σας πίσω, έτσι. Και το δεύτερο, η δεύτερη μέθοδος είναι ότι τους ζητούσαν επίσης από τα θύματα να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα και να τους τα παραδώσουν για να πραγματοποιηθεί έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων, επικαλούμενοι, ξέρετε, πρόστιμα από την εφορία, ελέγχους, διασταυρώσεις και ούτω καθεξής. Το ξαναλέμε, μην πιστεύετε από το τηλέφωνο ό,τι ακούσετε. Τώρα με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί όντως να ακούτε τη φωνή κάποιου γνωστού σας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η αστυνομία έτσι να σας πάρει τηλέφωνο και να σας ζητήσει τα χρήματα και τα κοσμήματα να τα βάλετε κάπου, ούτε η εφορία θα το κάνει αυτό. Είπαμε, προσοχή, προσοχή, προσοχή, πέστε το και στους έτσι πιο μεγαλύτερους ηλικία, στα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα της οικογένειας, να αποφευχθούν τέτοιες απάτες. Ήδη βέβαια σε αυτούς που συνελήφθησαν είχαν πάρει αρκετά χρήματα. Είχαν ήδη παραλάβει 850 ευρώ από μια ηλικιωμένη, αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας, και πήγαιναν και σε σπίτι άλλης ηλικιωμένης, η οποία θα έδινε 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αξίας χρυσαφικά. Γιατί να υπάρχουν όλα αυτά μέσα σε ένα σπίτι? Εντάξει. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση

0: είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
3: Παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
4: Νόστιμο.
2: Και πού το βρήκες?
4: Στην Πίνδο, βέβαια.
6: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Επανήλθαμε λοιπόν εδώ μαζί στις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και συνεχίζουμε με τι άλλο, με το θέμα που πέρυσι ενδεχομένως με την έκθεση που είχε πάρει ο δημόσιος διάλογος και όλες οι προτάσεις που είχαν γίνει και κάποιες ενέργειες, έτσι, κάποια δειλά βήματα θεωρούσαμε ότι θα λήξει και μιλάω για το... Όχι θα λήξει, εν πάση περιπτώσει θα πάμε σε μια καλή κατεύθυνση. Μιλάω για το θέμα της Θαλομίχλης και τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Βρισκόμαστε πάλι νομίζω στο ίδιο σημείο που ήμασταν πέρυσι και θα συνομιλήσουμε γι' αυτό με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης Κοινών των Υπηρετών, τον κύριο Σάββα Δημητριάδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα και έχει καταθέσει και προτάσεις. Καλημέρα κύριε Δημητριάδη.
1: Καλημέρα κυρία Χαλάτση, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Πάλι εδώ και πάλι έτσι πρώτων πυλών του χειμώνα και με το κόστος του ενεργειακού να είναι ακόμη πιο αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και μιλάμε πάλι για το ίδιο ζήτημα.
1: Δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά συζητάμε για το ίδιο ζήτημα και καλό συζητάμε φυσικά, η συζήτηση βοηθάει πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι να προκύπτει και κάτι, να προκύπτει κάποια ενέργεια, κάποιο μέτρο από αυτή τη συζήτηση και με βάση και αυτά που είπαμε και τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερο για το λεκανοπέδιο Ανίνων, κάποιο μέτρο, κάποια πολιτική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε να ανακοινωθεί, ξέρετε, και κάποιο σχέδιο εδώ για την περιοχή μας. Και φυσικά με το κόστος της ενέργειας να εκτινάσετε στα ύψη, πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το ρεύμα. Εδώ υπάρχει η διάσταση αυτή για το φετινό χειμώνα, η οποία η Θαλομίχλη, από ό,τι φαίνεται, έτσι, κάθε φορά δηλαδή, αν δούμε και τα στοιχεία των προηγούμενων, κάθε φορά που ανέβαινε το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Επειδή δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, μάλλον έχετε hands free και έχει αέρα.
1: Έχει λίγο αέρα, ναι.
0: Αν μπορείτε καθόλου να προστατεύσετε λίγο τον ήχο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ακούγομαι καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ναι, σας έλεγα λοιπόν ότι κάθε φορά που αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνονται και τα επίπεδα των ρήπων της Θαλομίχλης, διότι ο κόσμος αναγκαστικά καταφεύγει σε άλλες μορφές πιο ρηπογόνες για τη θέρμασή του. Και δικαιολογημένα θα πω εγώ, έτσι, κάποιος πρέπει να ζεσταθεί το χειμώνα, δεν μπορεί να μείνουμε στο κρύο. Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα, χρειάζεται ένα σχέδιο που θα συνδέει την ενεργειακή φτώχεια, τη θέρμανση, τον καθαρό αέρα, αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας και αυτό είναι κρίσιμο, διότι δεν μπορεί να είμαστε ευάλωτοι κάθε φορά στις διεθνείς κρίσεις, αναταράξεις, στις αγορές που επηρεάζουν τη τιμή ενέργειας. Πρέπει να θωρακιστεί η κοινωνία, να θωρακιστούν οι πολίτες, να θωρακιστούν οι επιχειρήσεις και αυτό σημαίνει ένα σχέδιο το οποίο θα εντάσσει τις ενεργειακές κοινότητες ως πυλώνα δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και παραγωγής της ενέργειας.
0: Εδώ νομίζω έχει αξία να πούμε ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε λίγο εντάχει τι είναι μια ενεργειακή κοινότητα, αν έχουμε χρόνο.
0: Φυσικά, να το πούμε.
1: Η ενεργειακή κοινότητα τι βοηθάει, βοηθάει τους πολίτες, τους δήμους, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες να συμμετέχουν συλλογικά στην παραγωγή ενέργειας. Δεν χρειάζεται λοιπόν ο καθένας να έχει το δικό του φωτοβολταϊκό του σπιτιού του ή στο οικόπεδό του. Μέσω μιας συλλογικής λοιπόν αυτοπαραγωγής μπορούμε να καλύψουμε μέρος της κατανάλωσης και να μειώνεται σημαντικά η ενεργειακή δαπάνη. Και εδώ υπάρχει κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία λέει ότι πρέπει να στηρίξουν οι χώρες τις ενεργειακές κοινότητες με χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη. Γενικώς με όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να στηθεί μια ενεργειακή κοινότητα. Αλλά όμως εδώ, τι γίνεται στην Ελλάδα? Είχαμε μια σημαντική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης να βοηθηθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις,
0: οι δήμοι
1: να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες για συλλογική αυτοπαραγωγή. Αντ' αυτού τι έγινε? Είχαμε το σχέδιο Απόλλων που προέβλεπε 100 εκατομμύρια για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει μεν ενεργειακές κοινότητες στα χαρτιά, αλλά την προμήθεια του ρεύματος θα την έκαναν ιδιώτες πάροχοι, έτοιμα έργα δηλαδή, τα οποία θα εντάσσονταν στο πρόγραμμα αυτό και θα πουλούσαν την ενέργεια στις ενεργειακές κοινότητες. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι συλλογική παραγωγή ενέργειας. Είναι προμήθεια ενέργειας με εγγυημένες τιμές, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πληρώνουμε δηλαδή τους ιδιώτες παραγωγούς ενέργειας να μας δώσουν το ρεύμα σε μια εντός εισαγωγικών ενεργειακή κοινότητα. Αυτό ξέρετε ότι δημιούργησε πολλά προβλήματα το σχέδιο αυτό, διότι ήταν περίπλοκο. Και τελικά το έργο απεντάχθηκε. 100 εκατομμύρια δηλαδή πήγαν χαμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να γίνει με αυτά τα χρήματα, τα 100 εκατομμύρια. Σας λέω εγώ ένα απλό παράδειγμα. Θα μπορούσε να επιλέξει η κυβέρνηση πιλωτικά τρεις πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες είναι από τις πιο μολυσμένες ατμοσφαιρικά λόγω της Θεσσαλονίκης, και να δημιουργήσει εκεί ενεργειακές κοινότητες πολιτών, να επιλέξει τα συγκεκριμένα νοικοκυριά, τα οποία και είναι ρυπογόνες μορφές θέρμανσης, να αντικαταστήσουν τους λέβητες με αντλίες θερμότητας, να φτιάξουν τις ενεργειακές κοινότητες, να προμηθεύει το ρεύμα και να λυθεί ως ένα βαθμό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν τα έκανε όλα αυτά. Επίσης, έχουμε και τις παρατηρήσεις, ξέρετε, των φορέων που ασχολούνται με τις ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχει εδώ το κρίσιμο ότι μόλις από τα, από τα 2.562 μεγαβάτ ηλεκτρισμένων έργων ενεργειακών κοινοτήτων, αυτό που σας έλεγα, yeah, οι οποίες δεν είναι όλες οι ενεργειακές κοινότητες, βαφτίστηκαν, μόλις το 4,4% αυτών αφορά αυτοπαραγωγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι ενεργειακή κοινότητα, δεν είναι πολιτική που ενισχύει την ενεργειακή κοινότητα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μην είναι ευάλωτοι στο κόστος της ενέργειας, χρειάζονται τέτοια μέτρα. Επίσης, στην τελευταία μου παρέμβαση στα μέσα, σε άρθρο που εννοποίησα στο Ήπειρος Post και δημοσιεύτηκε, αναφέρω και το σημαντικό της ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λείπει ο δημόσιος πυλώνας, ο ενεργειακός πυλώνας. Γιατί η κυβέρνηση από το 2021 έχασε την άφηστη πλειοψηφία στους ιδιώτες, οπότε το δημόσιο δεν έχει πλειοψηφικό έλεγχο να καθορίζει την πολιτική ενέργειας της χώρας. Αν υπήρχε ένας σταθερός δημόσιος πυλώνας και οι τιμές θα συγκρατιούνταν χαμηλότερα και θα προστατευόταν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις.
0: Κύριε Δημητριάδη, προφανώς και σαν χώρα ολόκληρη μας λείπει αυτό το σχέδιο που λέτε. Δεν έχουμε ούτε καν αποθηκευτικό χώρο. Έτσι, πουλάμε την ενέργεια στη Βουλγαρία και την ξανααγοράζουμε πίσω. Προφανώς νομίζω είναι πάρα πολύ ή χρονοβόρο ή κάποιος πρέπει να έχει τη βούληση για να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για να προωθηθεί και το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων.
1: Κοιτάξτε, όπως προχωράμε σε όλα τα άλλα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε αυτό, έτσι. Ναι. Όπως νομοθετούμε για να χάσει, ας πούμε, η ΔΕΗ το management, το δημόσιο το management από τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες ενέργειες που προωθούν τις ενεργειακές κοινότητες. Και εδώ έρχεται και η εμπλοκή, αν θέλετε, και της περιφέρειας και του Δήμου. Φυσικά λοιπόν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και από την κουβέντα βγήκε άλλωστε ότι η κύρια ευθύνη αφορά το κεντρικό κράτος, αφορά την κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική, διότι αυτή καθορίζει τα δίκτυα, τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο, όπως είπατε, τον αποθηκευτικό χώρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όμως, θα πρέπει η Περιφέρεια και ο Δήμος να προσέλθουν με ένα όριμο σχέδιο κοστολογημένο. Δηλαδή, τι θέλουμε, πόσο κοστίζει και ποιο αποτέλεσμα περιμένουμε. Και εδώ υπάρχουν και τα εργαλεία. Η τελευταία υπάρχουν 5 εκατομμύρια ευρώ στο Ήπειρος 2021-2027. Δεν βγήκε ακόμα η προκήρυξη. Περιμένουμε να βγει για τις αντλίες θερμότητας.
0: Έγινε και μια σχετική στην Περιφερειακή Επιτροπή.
1: Ναι. Και αυτό καθυστερεί. Δεν ξέρω και γιατί καθυστερεί και αυτό τόσο πολύ. Θα μπορούσε να είχε γίνει να ήταν στον αέρα αυτή η προκήρυξη. Υπάρχουν επίσης.
0: Ναι. Σας χάσαμε. Μάλλον το χάσαμε τον κύριο Δημητριάδη από το κινητό. Προφανώς δεν έχει πάρα πολύ καλό σήμα. Θα τον ξανακαλέσω. Οπότε ένα λεπτάκι υπομονή και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, μας πρόδωσε λίγο η τεχνολογία. Κύριε Δημητριάδη, λέγατε και για το πρόγραμμα της περιφέρειας μέσω του ΕΣΠΑ, το Ήπειρος 2020-2027. Η ανάγκη να προχωρήσει το θέμα των αντλιών θερμότητας έχει καθυστερήσει και αυτό, όπως λέγατε.
1: Έχει καθυστερήσει και αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να το επιταχύνουμε. Είναι αυτό που λέγαμε αρχικά, ότι συζητάμε κάθε χρόνο και αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα σχέδιο. Θα μπορούμε για παράδειγμα να απαντήσουμε σε 5 χρόνια τι έχουμε κάνει, πόσα σπίτια αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, πόσα ρηπογόνα συστήματα θέρμανσης αντικαταστάθηκαν, πόσα νοικοκυριά συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές και στις ενεργειακές κοινότητες, αν πραγματικά μειώθηκαν οι συγκεντρώσεις ρήπων, δηλαδή αν έχει περιοριστεί το φαινόμενο της εθαλομίκλης. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε δεν είναι μια κριτική απέναντι και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κάστοτε κυβέρνηση. Αυτό που λέμε είναι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα σχέδιο για τις περιοχές οι οποίες αποδεδειγμένα εμφανίζουν ατμοσφαιρική ρήπανση λόγω της καύσης ρηπογόνων μορφών θέρμανσης. Και αυτή μια περιοχή από αυτές είναι και το Λεκανοπέδιο Ανίνων. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε χειμώνα να αρκούμαστε σε συστάσεις και να περιορίζουμε είτε τις εξόδους είτε την άθληση του πληθυσμού. Γιατί και πέρυσι, αν θυμάστε, σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν από την επιστημονική κοινότητα και από, και από την ιατρική κοινότητα, οι οποίοι επισήμαναν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα κινδυνεύουν περισσότερο, μικρά παιδιά, και μακροπρόθεσμα προκαλούνται και άλλες ασθένειες πιο βαριάς μορφής, όπως διάφοροι είδη καρκίνου. Άρα λοιπόν, ένα κράτος οφείλει να προστατεύσει τον πληθυσμό του. Οφείλει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα, γιατί αν δεν λάβεις προληπτικά μέτρα, μπορεί να μας φαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά κοστίζουν, γιατί το πρώτο πράγμα που λέει, που αντιτάσσει η απέναντι πλευρά εντός εισαγωγικών, απέναντι πλευρά εννοώ το κράτος, είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά όμως το δεν υπάρχουν λεφτά έχει μία απάντηση, η οποία λέει το εξής, ότι αν δεν προλαμβάνεις αυτό το κόστος θα το πληρώσεις τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ διπλάσιο, τριπλάσιο. Και το κόστος είναι το κόστος φυσικά υγείας, το κόστος περιορισμού των δραστηριοτήτων. Είναι πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα τα λύσουμε. Χρειάζονται πολιτικές παρεμβάσεις. Εγώ αυτό λέω, εμείς αυτό λέμε και σαν περιφερειακή κοινότητα, περιφερειακή παράταξη το αναδείξαμε το θέμα.
0: Φυσικά. Και ενδεχομένως σήμερα, για παράδειγμα, που συζητάμε για την επιδότηση του πετρελαίου, των καυσίμων γενικότερα, μία μη οριζόντια πολιτική, δηλαδή να απευθύνεται σε αυτές τις πόλεις που αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, θα ήταν έστω μία λύση. Δεν ξέρω αν τώρα που βρισκόμαστε στο πικ μίας ακόμα ενεργειακής κρίσης, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι που θα μπορούσε να εξεταστεί είτε τα προηγούμενα χρόνια είτε τα επόμενα.
1: Αυτό ναι, αυτό ξέρετε το εξετάζουμε πιο νωρίς, δηλαδή το εξετάζουμε ας πούμε την άνοιξη και προλαμβάνουμε για το χειμώνα. Τώρα προφανώς ο χρόνος είναι τέτοιος, είναι αργά θα μας πούνε, αλλά όντως ένα τέτοιο μέτρο συγκεκριμένης επιδότησης και του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή θα περιόρισε.
0: Για την ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει και το νόμος, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν ξέρω τι δυσκολίες παρουσιάζει αυτός στην εφαρμογή του, στην καταγραφή κτλ.
1: Αυτός ο νόμος μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες, δεν αντιλέγει κανείς, αλλά ξέρετε, αυτή ήταν μια υπουργική απόφαση η οποία μπορεί να αλλάξει κάλλιστα, έτσι, και να διευκολυνθούν και οι Δήμοι αλλά και οι περιφέρειες να εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Δεν το ζήτησε κανείς όμως. Δηλαδή από αυτούς που επικαλούνται.
0: Είχε αναφερθεί, αν θυμάμαι καλά, στην εκδήλωση πέρυσι του Δήμου Ιαννητών που παρενέβηκε ο κύριος Μανιάτης, ο τότε υπουργός που είχε εισάγει αυτή την νομοθετική πρόβλεψη.
1: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτά που λέμε γενικώς σε εκδηλώσεις συνήθως περνάνε απαρατήρητα. Άμα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική από τοπική πολιτική η οποία θα εντάσσει μέσα και τον Δήμο και την περιφέρεια, αν θέλετε και τους τοπικούς βουλευτές, επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, και θα υπάρξει μια συγκεκριμένη επιστολή προς την κεντρική διοίκηση, στην κυβέρνηση, η οποία θα λέει αυτό το πράγμα, ότι εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα για την περιοχή μας. Δυστυχώς αυτά δεν γίνονται και μένουμε μόνο σε εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, άρθρα. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Σίγουρα μαγικό ραβδί δεν υπάρχει, δεν μπορούν να λυθούν τα ζητήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά όμως δεν μπορούμε αυτά να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Δηλαδή η Σαλομίχλη συνδέεται με την ενεργειακή φτώχεια, με τον ενεργειακό κόστος και να τα βάλουμε μαζί σε ένα σχέδιο δεκαετίας με χρηματοδότηση και μετρήσιμους στόχους. Και αυτό είναι και ευθύνη της πολιτείας, έτσι, να το δει το θέμα, να σκύψει πάνω, αλλά και σας λέω ευθύνη της περιφέρειας και του Δήμου να εκπονήσει πρώτα και κύρια αυτό το σχέδιο. Και νομίζω ότι τα εργαλεία υπάρχουν για να το εκπονήσουμε αυτό το σχέδιο σήμερα.
0: Μακάρι, κύριε Δημητριάδη, έχουν περάσει 15 σχεδόν χρόνια από όταν έτσι ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο εδώ στην περιοχή με τέτοια ένταση. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ναι. Αν μου επιτρέπετε στο λεπτό, ότι και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε χρόνο συζητάμε το ίδιο πρόβλημα, πώς θα επιδοτήσει μια κυβέρνηση το πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσει ο κόσμος να ζητήσει. Αυτό... Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πολιτική του κράτους η οποία λέει για ενεργειακή μετάβαση. Αυτό δεν είναι ενεργειακή μετάβαση, δεν είναι δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, γιατί έχουμε πληθώρα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουμε πληθώρα παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής καθαρής ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες ώστε να μειώσουν τους λογαριασμούς τους και να ζεσταθούν. Αυτό δεν είναι δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Πρέπει να δούμε και αυτό το σημείο, νομίζω, και σαν τοπικές κοινωνίες και σαν αυτοδιοίκηση.
0: Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη. Ελπίζω να πούμε και κάτι ότι θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια.
1: Το μέτρο με τις αντλίες θερμότητας είναι θετικό, πρέπει να επεκταθεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επεκταθεί, πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό.
0: Απλώς τα αποτελέσματα θα είναι και λίγο μακροπρόθεσμα, δηλαδή δεν περιμένουμε τη φετινή χρονιά.
1: Ναι, σωστά. Αλλά πρέπει να δράσουμε όμως.
0: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Να πω εδώ ότι σύμφωνα και με ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τις δύο πιλωτικές πτήσεις Γιάννενα-Ηράκλειο-Ηράκλειο-Γιάννενα τον Νοέμβριο. Θετικό είναι αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον αρκετά αυξημένο. Έχει ήδη δημιουργηθεί λίστα αναμονής για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν και σε άλλες πτήσεις ή σε αυτές εφόσον προκύψουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις. Τα αεροσκάφη που θα κάνουν αυτή την πτήση είναι Airbus A320, δηλαδή 174 θέσεις έχουν, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι σημαντική αυτή η ανταπόκριση, δημιουργεί έτσι προσδοκίες και ελπίδα ότι θα στηριχθεί αυτή η πτήση. Πρέπει να έχει βιωσιμότητα για να μπορέσει να περάσει από την δοκιμαστική έτσι, εφαρμογή στην κανονική και στην τακτική. Μακάρι. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και με τους αρμοδίους, με τους υπευθύνους, τι μηνύματα λαμβάνουν στις δύο περιοχές και αν όντως μπορεί αυτή η πτήση να γίνει και να παραμείνει, να γίνονται τακτικά δρομολόγια, έτσι για να μπορέσει και η πόλη των Ιωαννίνων να συνδεθεί έστω και με κάποια άλλη περιοχή της χώρας. Έχουμε βέβαια, ακούσατε και τις προσπάθειες που γίνονται για τη Γερμανία. Ακούσατε το πρωί τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα στον Χάρη Δάφλο στην πρωινή ενημέρωση. Για να δούμε τι θα προχωρήσει. Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετώ. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, εκπομπή Σημεία των Καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Τα λέμε αύριο ξανά στις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων συνεδριάζει σήμερα λίγο μετά τις 11 του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην εισαγωγή του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Ενώ συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων. Με σημαντικές θεσμικές επαφές, στις οποίες κυρίαξε η προσπάθεια διαθέτου σταθερών απευθείας διεθνών πτήσεων από τη Γερμανία προς τα Γιάννενα, στη Φραγκφούρτη, η αποστολή εξωστρέφειας του Δήμου ετών σε Γερμανία και Ολλανδία. Μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέργκας τόνισε ότι είναι εθνικής σημασίας η διεθνής σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων με την Γερμανία και εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για το αίσιο τέλος. Από το Εκκλησοχώρι, όπου τοποθετήθηκε η πρώτη ενημερωτική πινακίδα του νέου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μέχρι τους εντυπωσιακούς κατάκτες Βλάχας, στο Βουτσαρά, βουλευτής Γιώργος Σαμίρας, περπάτησε μια από τις διαδρομές που σύντομα θα αναδείξουν περισσότερο φυσικό πλοίο του Δήμου Ζήτσας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πιάκο και τον πρόεδρο της κοινότητας Βουτσαρά Νικολάου. Η ΕΡΜΕΗ Ιωνίων καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο χώρο του 2ου Λυκείου Ιωαννίνων. Η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών η σημερινή και επιμνημόσυνη σήμερα στην Ιερά Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου και συνέχεια κατάθεση στεφάνου στο Ιερό Μπιζανομάχων στην Κεντρική Πλατεία. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Έκθεση έργων των επιτυχώντων στις εισιτήρες εξετάσεις του Τμήματος Οικαστικών Τεχνών και Επιστημόνων Τέχνης Σχολής Καλλιτεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ακαδημαϊκού Έκτους 2020-2027. Η έκθεση θα λειτουργεί από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο χώρο του Εργαστηρίου Ζωγραφικής στο ισόγειο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Τελευταία ημέρα λειτουργία στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεσίδγαν Ινστιτούτου 26 της έκθεσης με θέμα Οικιακά εικονίσματα από τη συλλογή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Άνθος Μονή Δουραχάνης. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννη έχουμε διακοπή κυκλοφορίας από τον οδό Κατίνας Παξινού και Αιγίνης στο Βοτανικό λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκταση δικτύου αποχέτευσης εμβρίων από τη ΔΕΙΑΗ. Η διακοπή κυκλοφορίας επί των οδών Κατίνας Παξινού και Αιγίνης θα ισχύσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί στις 3.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
3: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
2: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
3: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
2: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
1: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
10: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
9: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
10: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
9: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 23 874.
10: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
13: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
17: Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Θα είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Βίκη Μιχαήλ στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Γιάννης Παξιμαδάκης, όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων απέναντι. Με τη βοήθειά του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Και όλοι περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ενισχυμένη επιδότηση για τον δίζελ κίνησης θα πει σε λίγο. Ανακοινώσει η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού με παράγοντες που θα κρίνουν τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη νέα παρέμβαση. Θα την ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό αυτή την ώρα. Η κυβέρνηση μετρά το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για να στήριξει έως 20 λεπτά στο δίζελ. Να δούμε τι γίνεται και με τις ευρωπαϊκές συστάσεις που περιορίζουν τα περιθώρια.

Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε. 2-6-1-0-3-7-0-78-37-7-80 στη διάθεσή σας. Είμαστε κοντά όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.δημοτικοραδιόφωνο.gr.

0: Ξεκινάμε τον κύκλο των συζητήσεων, των συνεντεύξεων, των παρεμβάσεων στα σημεία των καιρών. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Βίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο και Γιάννης Παξιμαδάκης, τελική ρύθμιση των ήχων, όμορφες μουσικές επιλογές. Πρώτος καλεσμένος. Καλώς ορίσατε, κύριε Μιχάλη Πλιάκο, ο δήμαρχος Ζήτσας, ο οποίος έχει να μας πει ωραία πράγματα, αφού νέο δικτύο μονοπατιών αποκτά ο Δήμος του. Αναδεικνύουν τον πλούτο της περιοχής, έτσι λέει ο Γιώργος Αμοιράς. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και που μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε κι εμείς κάπου κανένα ευχάριστο από αυτά που ήδη γίνονται, γιατί το να λέμε θα δεν είναι του χαρακτήρα μας. Αυτά που γίνονται όμως μερικές φορές πρέπει να τα γνωστοποιούμε για να μπορέσουν να τα ζήσουν οι συνδημότες και γενικότερα οι πολίτες οι οποίοι θα επισκεφτούν την περιοχή μας, και εμείς προσπαθήσαμε μέσω αυτού του έργου που είναι η ανάδειξη των μονοπατιών, δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών, το οποίο ήταν ένα έργο ενταγμένο στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανάκαμψης. Νομίζω ότι ήταν όνειρο των τελευταίων ετών και το παλέψαμε μόνοι μας, και λέω μόνοι μας χωρίς να έχουμε συνεργασία με άλλους φορείς. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μια εξαιρετική μελέτη. Ήταν υφυπουργός ο συντοπίτης μας, ο κύριος Αμοιράς, τότε στο Υπουργείο. Είχαμε μπει από τους πρώτους που θα τρέξουμε το έργο. Άλλαξαν οι υπουργοί, μείναμε πίσω μετά για διάφορους λόγους, θεωρώ. Πληρώσαμε κάποιο μάρμαρο πιθανόν και τελικά μίκρινε το συνολικό ποσό για το έργο. Η ουσία είναι όμως ότι καταφέραμε να φτιάξουμε 132 χιλιόμετρα μονοπάτια με τις καλύτερες προδιαγραφές και με μια εξαιρετική μελέτη, η οποία μας έχει δώσει ένα έργο που νομίζω ότι όσοι ήδη το αρχίζουν και το ζουν, καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό θα είναι για την ανάπτυξη του Δήμου μας. Έχουμε αρκετές διαδρομές οι οποίες δίνουν όλα τα στοιχεία στον επισκέπτη, είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου μας, είτε από την προσέγγιση στο σημείο της αρχής του κάθε μονοπατιού, και κατά τη διαδρομή υπάρχουν για τα κινητά, υπάρχουν ειδικά σήματα τα οποία σου δίνουν όλη την πληροφόρηση.
0: Ωραία.
1: Μπορεί μια ομάδα ανθρώπων ή κάποιοι μεμονωμένοι να περάσουν ένα μονοπάτι ξέροντας τι θα δουν, τι βαθμό δυσκολίας έχει, πού θα φτάσουν, από πού θα προσεγγίσουν, όλη την πληροφόρηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος ξεναγός ή κάτι άλλο, που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, δηλαδή και οι πινακίδες σήμανσης και οι ταμπελίτες και όλα αυτά που υπάρχουν πρέπει να τα σεβαστούν όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης.
0: Και μάλιστα η πρώτη πινακίδα πρέπει να πούμε, να πούμε ότι μπήκε στο εκκλησοχωρί, από εκεί που κατάγεται ο Γιώργος Αμοιράς, στοιχειοδενομής.

0: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί σας λέω ότι πλέον δεν χρειάζεται ούτε να ρωτήσεις κανέναν, ούτε να πεις από πού θα πάω, πού θα βγω και τι θα βρω. Είναι φανταστική η πληροφόρηση. Και υπάρχει και στο site του Δήμου Ζήτας όλες οι διαδρομές. Μπορεί να επιλέξει δηλαδή κάποιο σύμφωνα με το μήκος της διαδρομής, σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας, και σου λέει, ξέρω εγώ, σκέλος τάδε με γέφυρα εκκλησοχωρίου, 1,2 χιλιόμετρα, βαθμός δυσκολίας, εύκολη διαδρομή. Θέλει κάποιος να περπατήσει κάτι, το ξεκινάει, είναι έτοιμος ήδη, πηγαίνει και το ζει. Έχουμε φοβερά μέρη τα οποία νομίζω ότι τώρα θα αναδειχθούν, και παρακαλάμε τις διαδρομές, αλλά και διαδρομές οι οποίες συνδέουν το Δήμο Ζήτας με τους όμορους δήμους. Υπάρχουν διαδρομές δηλαδή που μας συνδέουν και με το Ζαγόρι και με το Πογόνι και με το Δήμο Φιλιατών και με το Δήμο Σουλίου, που είναι καταπληκτικές διαδρομές.
1: Μάλιστα.
0: Στη Βερενίκη, που πηγαίνουν μέχρι την Ελαταριά του Δήμου Σουλίου. Είναι μέρη τα οποία εγώ πιστεύω ότι όσοι θα επισκεφτούν θα πούν ότι δεν υπήρχαν αυτά τα μέρη στη φαντασία μας, ότι μπορούμε να τα ζήσουμε τόσο κοντά εδώ στο Δήμο μας και στην πόλη των Ιωαννίνων.
1: Μπράβο για την πρωτοβουλία, την οποία κάλατε και έτσι βιώσατε. Μάλλον περπατήσατε, δυσκολευτήκατε, Δήμαρχε.
0: Εμείς τώρα δυσκολευόμαστε ό,τι και να κάνουμε, διότι καθόμαστε όλη μέρα, οπότε σημαίνει ότι δυσκολευόμαστε και στα μικρά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε και νομίζω ότι το 80% των διαδρομών είναι εύκολες διαδρομές και μερικές είναι μέτριες. Δύσκολες διαδρομές για αυτούς που περπατάνε είναι 1-2 διαδρομές, οι οποίες είναι και κοντά στα 10 χιλιόμετρα, τα οποία εντάξει, πρέπει να είναι λίγο πιο προπονημένος κάποιος για να τα περπατήσει.
1: Εκεί στείλτε τον Γιώργο τον Αμυρά, Δήμαρχε, και εσείς και εγώ να πάμε σε μια εύκολη διαδρομή, εντάξει.
0: Έτσι θα είναι η προσέγγιση μας.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία.

0: Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Λοιπόν, με τη βοήθεια του Γιάννη Παξιμαδάκη, πάμε να ακούσουμε ένα μέρος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε. Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
2: Λοιπόν, αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Αυτά λοιπόν τα μέτρα θα έχουμε την ευκαιρία στην κεντρική ενημερωτική εκπομπή να τα αναλύσει ο Χάρης Δάφλος. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο. Μιλάω για τη φλόγα της αγάπης. Το σύμβολο της εθελοντικής αιμοδοσίας που φτάνει στην πόλη μας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Περισσότερα για τη μεταφορά του μηνύματος θα καλωσορίσω στο Δημοτικό Ραδιόφωνο τον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη. Είναι Γιαννιώτης, είναι όμως και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ πολύ που προβάλλετε ένα τέτοιο θέμα που αφορά την εθελοντική αιμοδοσία.
0: Υποχρέωσή μας και είναι ένα θέμα που πρέπει να το προβάλλουμε 365 μέρες το χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Γιατί το αίμα δυστυχώς δεν βρίσκεται, δεν μπορεί να το αγοράσεις.
1: Δεν και... παράγεται, έτσι, είναι ακριβώς. Μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Έτσι, για πείτε μου λοιπόν. Τι θα έχουμε την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν 5 Οκτωβρίου λαμβάνει χώρα και στην πόλη μας η 24η Πανελλήνια Λαμπαδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών. Η φλόγα ξεκίνησε μέσα Ιουνίου από τη Ξάνθη. Κάθε μέρα είναι και σε διαφορετική πόλη. Κάθε πόλη και ένα σταθμό, κάθε σταθμό και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα κοινό για όλου, ένα μεγάλο μήνυμα. Το μήνυμα τη ελπίδα, το μήνυμα τη αγάπη, τη κοινωνική αλληλεγγύη, του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού και τη αιμοδοσία. Γιατί για αυτή την αιμοδοσία μιλάμε, την εθελοντική αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Να πούμε ότι αύριο η φλόγα είναι στην Κέρκυρα, όπου και εκεί θα είμαι με ένα κλιμάκι τη Ποσέα. Την Παρασκευή είμαστε Γουμενίτσα.
0: Είστε εκπρόσωπος Ιππήρου και Ιωνίων.
1: Όχι, είμαι εκπρόσωπος Ιππήρου Δυτικής Ελλάδος, εντεταλμένος για την λαμπαδρομία στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Την Παρασκευή λοιπόν θα είμαι στην Γουμενίτσα και τη Δευτέρα με το καλό θα είμαστε εδώ σε εμάς το απόγευμα τη Δευτέρα.
0: Μέχρι τώρα τα μηνύματα που έρχονται από την όλη διοργάνωση, γιατί είναι πολύ σημαντική και ξεκίνησε από ψηλά και κάθε μέρα, όπως είπατε, σε άλλη πόλη. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος.
1: Είναι καλά τα μηνύματα. Να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά εμείς εδώ στα Γιάννενα θα συμμετέχουν τρία σχολεία με τα οποία ξεκινήσαμε μια συνεργασία τον Ιούνιο. Το 7ο Δημοτικό, το 12ο Δημοτικό και το 3ο Ανατολής. Έχουμε μια σύμπραξη σχολείων τα οποία θα ξεκινήσουν από την άλλη εβδομάδα ένα project για την εθελοντική αιμοδοσία τα παιδιά, το οποίο θα παρουσιάσουν στο τέλος της χρονιάς. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε βάλει πια στην διαδικασία αυτή τα σχολεία, τα μικρά τα παιδιά, να μεταλαμβαδεύσουν αυτά τα παιδιά το μήνυμα αυτό και μεγαλώνοντας να γίνουν όρημοι και υπεύθυνοι πολίτες προς το συνάνθρωπό τους.
0: Που είναι πάρα πολύ βασικό να μπει στην κουλτούρα και ειδικά των μικρών παιδιών και των γονέων μικρών παιδιών.
1: Ακριβώς, και θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τις διευθύνσεις αυτών των σχολείων, το Σύλλογο Γονέων εδώ από το 3ο της Ανατολής, που αγκάλιασαν όλη αυτή τη διαδικασία. Εννοείται ότι όποιο άλλο σχολείο μπορεί να έρθει, όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει. Έτσι, είναι η Παγουρίστας, είναι ο Ερυθρός Σταυρός, είμαστε Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών, είμαστε πάρα πολλοί φορείς. Είμαστε υπό την αιγίδα του Δήμου, με την κυρία Μαρκούλα, την Αντιδήμαρχο, με την κυρία Μέγα. Θέλω να πω και να ευχαριστώ και στις κυρίες αυτές που μας στηρίζουν, που πάντα είναι δίπλα μας στο πλευρό μας. Είναι ο Σύλλογος Δρομέων, είμαστε πολλοί φορείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και σίγουρα έσχισε την ενώση. Και...
1: Ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Καθένας βάζει και από ένα λιθαράκι.
0: Και μακάρι να έρθει κόσμος. Θα έχουμε τη διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας που...
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μεθαύριο θα ξεκινήσουμε δύο διαδρομές. Το ένα γκρουπ θα μαζευτεί στο Δημαρχείο και το άλλο στο Θεατράκι. Θα ξεκινήσουν δύο διαδρομές. Θα συναντηθούμε στη Συμβουλή των Οδών Καραμαλή και Φιλοσόφου και θα πάμε στην πλατεία Μαβίλη. Εκεί θα είναι ήδη μαζεμένος κόσμος και εκεί θα έχει ξεκινήσει από τις 5 μέχρι τις 8 και μια εθελοντική αιμοδοσία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να στείλουμε και από εκεί ένα μήνυμα. Στην πλατεία Μαβίλη 6,5 ώρα θα ανάψει ο δωμός από τις δύο διαδρομές που θα είναι. Θα έχουν και μια μικρή χοροδία η οποία θα συμμετέχει με τραγούδια. Θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις από το Δήμο και θα λήξει όλη η αρτοαστική εκδήλωση.
0: Κάθε επιτυχία θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και να συνεχίσετε έτσι δυνατά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας κύριε Ιωαννίδη. Γεια σας.

φτάνουμε χρονικά στο τέλος της σημερινής εκπομπής στα σημεία των καιρών. Βίκη Μιχέλη, Γιάννης Παξιμαδάκης, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
4: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
3: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
4: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
3: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
5: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους, αλλά πάνω απ' όλα μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες. Βιβλιοπωλείο Γραμμή, εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
1: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
0: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα λυκείου και φοιτητικά.
1: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
0: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
2: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
15: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1 με 2 μετά το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφρος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Τέσσερις παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καθώς και για τους αλληλεπίδες και τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην εισαγωγική του ομιλία συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων, διέβησε το καθεστώς στο 72 σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Ανέφερε ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβερες, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη. Το πετρέλαιο θέρμανση είπε θα κρατηθεί κάτω από 1,75 το λίτρο. Η παρέμβαση κυβέρνησης θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντιλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύσει από αύριο μέχρι και 15 Οκτωβρίου. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είπε στην εισαγωγική του ομιλία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή αποφυλέται από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις, και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
15: Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερχόμαστε στα τις τοπικές επιχειρότητες και πάμε να θυμηθούμε τι υπόθεση μια που είχαμε το πρωί με τον Δήμαρχο τον κ. Θωμά Μπέγκα, που επέστρεψε από την Φραγκφούρτη στη Γερμανία, στόχος της αντιπροσωπείας, πολυμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωνιτών, και μέσα από τις συναντήσεις που έγιναν και με τον Δήμο Φραγκφούρτης αλλά και τον Έλληνα πρέσβη στη Γερμανία, να προωθηθεί και να υλοποιηθεί κάποια στιγμή η αεροπορική σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνου με την Γερμανία, με τη Φραγκφούρτη ή με κάποια άλλη γερμανική πόλη.
17: Γνωρίζετε, κύριε Δάφλο, ότι και εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξή μας τη λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου μας την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα.
15: Ναι.
17: Και την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα γιατί πιστεύουμε ότι είναι έργο αναπτυξιακό. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θεωρούμε ότι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο διοίκησής μας του 2014-2019 πρέπει να συνεχιστεί και αυτό κάνουμε και να καταφέρουμε να πετύχουμε την πρώτη διεθνή αιτήσια πτήση για το αεροδρόμιο μας. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι ο στόχος της πρώτης διεθνούς πτήσης αιτήσιας στο αεροδρόμιο μας θα πρέπει να είναι η Γερμανία.
15: Ναι.
17: Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν προσπαθούμε να πετύχουμε διάφορες συμμαχίες και συνεργασίες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο. Και γι' αυτό το λόγο πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι αστραπή θα έλεγα μια ημέρα ουσιαστικά την ίδια ώρα που αποστολή του Δήμου Ιωνιτών βρίσκεται στη Γερμανία στα πλαίσια του σχεδιασμού για τουριστική προβολή του τόπου και θα παραμείνει περισσότερες μέρες. Εγώ δεν μπορούσα, πήγα μια μέρα συγκεκριμένα για να γίνουν αυτά τα ραντεβού, δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, το ένα με τον Δήμαρχο της Φραγκφούρτης, ο οποίος από τη μία μεριά θα έλεγα ότι είναι φιλέλληνας και φιλογενιώτης, γιατί η σύζυγός του κατάγεται από τα μέρη μας.
15: Μάλιστα.
17: Και από την άλλη μεριά, εξ οφίτσιου που λέμε, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fraport. Άρα μπορεί να έχει άποψη γενικότερα τις διαδρομές, να μας προτείνει διαδρομές που θα φτάσουμε στον πολυπόστο στόχο. Και η άλλη συνάντηση ήταν με τον πρέσβη, ο οποίος και αυτός πληροφορήθηκε ότι θα βρίσκουμε στην Φραγκφούρτη. Ο ίδιος ζήτησε το ραντεβού, ήξερε για ποιο λόγο κατεβαίνω στη Φραγκφούρτη, ανεβαίνω μάλλον στη Φραγκφούρτη. Και πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τον Έλληνα πρέσβη στη Γερμανία.
15: Ναι.
17: Αναπτύξαμε όλο το σκεπτικό γιατί πιστεύουμε ποιοι είναι οι πυλώνες αυτοί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τη διασύνδεση με την Γερμανία. Για μένα είναι τρεις βασικά οι πυλώνες. Οι Έλληνες μετανάστες, οι υπηρώτες μετανάστες στη Γερμανία, ο τουρισμός και ο τρίτος και σημαντικός πυλώνας είναι ένας πυλώνας που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και είναι η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας, η οποία αναζητά τη διασύνδεση με τη Γερμανία. Και αυτή η επιχειρηματικότητα είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν τη διασύνδεση με τη Γερμανία γιατί ήδη έχουν ανοίξει δρόμους εργασίας από μόνοι τους και είναι και οι γερμανικές εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας.
15: Ναι.
17: Κυρίως οι δύο μεγάλες, η P&I και η TeamViewer, και επιδιώκουν αυτή τη διασύνδεση. Αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να καταθέσουμε ένα σκεπτικό με στοιχεία στις γερμανικές εταιρείες, στις γερμανικές αεροπορικές εταιρείες, και σε αυτό ζητήσαμε τη συνεργασία και του Δημάρχου και του Έλληνα πρέσβη, που να αποδεικνύουν ότι είναι συμφέρουσα η πτήση στα Γιάννενα για μια γερμανική εταιρεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια αεροπορική εταιρεία κάνει δουλειά. Είναι μια επιχείρηση και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι η απόφαση
15: και
17: δεν
15: θα κάνει μια οικονομική μελέτη κατά πόσο συμφέρει ή όχι, ξεκάθαρα.
17: Ακριβώς. Ναι. Ήδη βέβαια έχουμε στείλει κάποια στοιχεία, αλλά θέλουμε να, αυτή η μελέτη να καταστεί πιο ολοκληρωμένη,
15: ναι,
17: για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο.
15: Μάλιστα. Και
17: δεν αλλάξαμε απόψεις.
15: Ναι. Επιτρέψτε να σας ρωτήσω κάτι. Θα σας ρωτούσε κάποιος καλόπιστα, μα καλά, πού κολλάει και γιατί είναι υπόθεση και επιδίωξη χρόνων που δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά μέχρι τώρα. Η όλη υπόθεση και όλος στόχος δεν έχει υλοποιηθεί.
17: Δεν είναι εύκολο σε αυτές τις διαδικασίες.
15: Ναι.
17: Είναι μια μακρά προσπάθεια με υπομονή για να μπορέσουμε να πείσουμε μια αεροπορική εταιρεία. Ξέρετε, οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι μικρά μεγέθη, ειδικά αυτές τις οποίες απευθυνόμαστε για να μπορούμε να έχουμε τις αιτήσεις πτήσης. Έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, έχουν ήδη πολλούς προορισμούς, έχουν προορισμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν καθιερωθεί και είναι συμφέροντες προορισμοί για την εταιρεία και ερχόμαστε εμείς να προσθέσουμε, να πείσουμε μια εταιρεία να προσθέσει ακόμα ένα προορισμό, ο οποίος αντιλαμβάνεστε δεν είναι ένας προορισμός υψηλού μεγέθους. Είναι ένα μικρό αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Δεν θα συνεισφέρει επί της ουσίας, θα έλεγα, πολλά κέρδη σε μια εταιρεία που θα λάβει αυτή την απόφαση. Αλλά όμως σίγουρα η εταιρεία θα κοιτάξει έστω και ένα μικρό κέρδος να το έχει από αυτή την απόφαση.
15: Μάλιστα.
17: Δεν, ας πούμε, ζητάμε τη διασύνδεση μιας εταιρείας με το Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο είναι το μεγάλο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία της λήψης απόφασης για μια εταιρεία θέλει πίεση, γιατί δεν αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.
15: Μάλιστα. Θα υπάρξει λοιπόν, δηλαδή, βάσει του σχεδιασμού και κάποια άλλη συνάντηση στο άμεσο ή απότερο μέλλον.
17: Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουν τα χέρια και του Δημάρχου της Φραγκφούρτης, ο οποίος, σας είπα, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φράγκφουρτ.
15: Ο οποίος εκφράστηκε θετικά έχουμε για αυτή την προοπτική. Πώς διέκειται?
17: Θετικά, σαφέστατα το βλέπουν θετικά, και γιατί θέλουν να βοηθήσουν, αλλά και γιατί πιστεύουν ότι πραγματικά μπορεί να είναι μια κτήση αποδοτική. Εκείνο το οποίο έχει σημασία να αναφέρω είναι ότι στον Έλληνα πρέσβη, πέρα από τις τρεις παραμέτρους που προηγουμένως ανέφερα, έβαλα και μία τέταρτη παράμετρο, την οποία πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ, και είναι μία πολιτική, θα έλεγα, παράμετρος που αφορά τη χώρα, ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων θα πρέπει να αποτελεί και έναν εθνικό στόχο, διότι την ίδια ώρα που εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια, στο νότο της γειτονικής μας χώρας, της Αλβανίας, γίνονται τεράστιες επενδύσεις σε σχέση με τον τουρισμό και κατασκευάζεται και ένα νέο αεροδρόμιο.
15: Ναι.
17: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά.
15: Εννοείται.
17: Για την Ήπειρο, τα παράλια της Ήπειρου, την ενδοχώρα της Ήπειρου, αλλά και γενικά για τη χώρα. Αυτό νομίζω ότι το ελληνικό κράτος κάποια στιγμή πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του και να φροντίσει να γίνουν επενδύσεις γενικότερα στην Ήπειρο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για όλα αυτά το αεροδρόμιο και η διεθνή διασύνδεση την οποία μπορούμε να έχουμε μέσω του αεροδρομίου Ιωαννίνων είναι μια πρώτη προτεραιότητα.
15: Μάλιστα. Και όπως διάβασα και στο δελτίο τύπου χθες, θεωρείται ότι είναι εθνική προτεραιότητα αυτό που μας είπατε και εμάς τώρα.
17: Είναι ακριβώς η πολιτική παράμετρο την οποία σας είπα έθεσα στον Έλληνα πρέσβη. Και δεν την έχω θέσει βέβαια μόνο στον Έλληνα πρέσβη.
15: Ναι.
17: Την έχω θέσει και στην Υπουργό Τουρισμού, στην κυρία Κεφαλογιάννη, αλλά και στους λοιπούς τοπικούς φορείς και στους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο και στον Περιφερειάρχη. Και θεωρώ ότι αυτός ο στόχος πρέπει να, η προσπάθεια αυτή δηλαδή για την διεθνή διασύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων πρέπει να ενδυναμωθεί και από τη συμμετοχή όλων των πολιτικών παραγόντων του τόπου.
15: Να υπάρχει δηλαδή ένα μέτωπο κοινό πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα.
17: Θα πρέπει να υπάρξει.
15: Συνεχίζουμε. Αυτά που ακούσατε υπόθηκαν στη συνομιλία που είχαμε το πρωί με το Δημοσίο Θωμά Μπέγκα, λίγες ώρες αργότερα, 12 το μεσημέρι. Συνοδευόμαστε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων τον Κώστα Γκόγκο, εκεί πέσει ακουσφάγοντας, βρέθηκε στο κάστρο και εκεί είχαμε δηλώσεις. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Γεωργία Χαλάση.
18: 3 στα 3. Το έχω ξαναπεί και τι εννοώ. Ο Δήμος Ιωαννιτών κατάφερε να είναι ένας από τους λίγους φορείς του Δημοσίου που ολοκλήρωσε τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και θυμίζω, τα τρία έργα είναι το Πάρκο Πρισινέλα, είναι το έργο της οδικής ασφάλειας που αναπτύχθηκε σε διάφορους οδικούς άξονες της πόλης και τρίτο το έργο της προσβασιμότητας στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το συγκεκριμένο έργο που βρισκόμαστε σήμερα, το έργο της προσβασιμότητας, διότι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι προφανώς συμβάλλει στην ποιότητα της προσβασιμότητας σε ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του κάστρου, που είναι το Δημοτικό Μουσείο, αλλά την ίδια ώρα για ακόμα μία φορά με ένα έργο, μαζί με το έργο της οδικής ασφάλειας, η Δημοτική Αρχή δείχνει την ευαισθησία της απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρία, οι οποίοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν χωρίς δυσκολίες και να προσεγγίζουν το Δημοτικό Μουσείο. Γι' αυτό όλο το αποτέλεσμα πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συντελεστές, που είναι κυρίως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οι διαχειριστές του προγράμματος και βέβαια και ο ανάδοχος, ο οποίος παρότι κάποια στιγμή θα μπορούσα να πω ότι μας δημιούργησε ένα μικρό άγχος, τελικά κατάφερε και εμπρόθεσμα παρέδωσε το έργο, γιατί ξέρετε ότι και οι έλεγχοι με βάση τις προθεσμίες στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ αυστηρή και θα δείτε, θα φανεί ότι δυστυχώς πολλά έργα στην Ελλάδα δεν θα μπορέσουν να έχουν ολοκληρωθεί και θα αναγκαστεί το ίδιο το κράτος με ίδιους πόρους, με εθνικούς πόρους, να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση. Στην εικόνα που έχουμε όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, που ουσιαστικά αναπτύσσεται το έργο της προσβασιμότητας, ό,τι βλέπετε υπό μορφή εργοταξίου είναι εργασίες που αφοράν την ολοκλήρωση του ανασκαφικού αντικειμένου της εφορίας αρχαιοτήτων. Όσον αφορά το κτίριο του μουσείου, εδώ πρέπει να δώσουμε μία ευχή να ολοκληρωθούν καταρχάς οι μελέτες και στη συνέχεια να βρεθεί η χρηματοδότηση για να μπορέσει να ανακατασκευαστεί ένα τόσο σημαντικό μνημείο για την πόλη.
15: Το έργο της προσβασιμότητας του κάστρου προς το δημοτικό μας μουσείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες κυρίως και είναι ένα τεχνικά άρτιο έργο με 1.400.000, το οποίο έγινε εγκαίρως μέσα στα όρια που προβλεπόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και τα δύο άλλα έργα που προαναφέρθηκε ο Δήμαρχος. Περιλαμβάνει τους διαδρόμους, περιλαμβάνει το φωτισμό, περιλαμβάνει τους τρεις ανελκυστήρες για να μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του μουσείου και εν γέννη διαμορφώσεις στο χώρο. Αυτό είναι το έργο το οποίο θεωρώ έγινε στο χρόνο που απαιτούνταν, αναδεικνύει το χώρο μας και επίκειται στη συνέχεια το έργο ανακατασκευής πλήρους του Δημοτικού Μουσείου με το Μιναρέ.
19: Ερχόμαστε τώρα στο Μιλία Πηχηβική Μιχαήλ με τον Δήμαρχο της Ρίζας, τον Μιχάλη Πιάκο, μια και ο κύριος Πιάκος. Συνοδευόμαστε από τον βουλευτή Ιωάννου που κατάγεται την περιοχή, τον Γιώργο Χαμηρά. Επισκέφθηκαν το νέο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Ρίζας.
20: Να λέμε κι εμείς κάπου κανένα ευχάριστο από αυτά που ήδη γίνονται, γιατί το να λέμε θα δεν είναι του χαρακτήρα μας. Αυτά που γίνονται όμως μερικές φορές πρέπει να τα γνωστοποιούμε για να μπορέσουν να τα ζήσουν οι συνδημότες και γενικότερα οι πολίτες οι οποίοι θα επισκεφτούν την περιοχή μας. Και εμείς προσπαθήσαμε μέσω αυτού του έργου που είναι η ανάδειξη των μονοπατιών, δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών, το οποίο ήταν ένα έργο ενταγμένο στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανάκαμψης. Νομίζω ότι ήταν όνειρο των τελευταίων ετών και το παλέψαμε μόνοι μας, και λέω μόνοι μας χωρίς να έχουμε συνεργασία με άλλους φορείς. Μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μια εξαιρετική μελέτη. Ήταν υφυπουργός ο συντοπίτης μας ο κύριος Σαμιράς τότε στο Υπουργείο. Είχαμε μπει από τους πρώτους που θα τρέξουμε το έργο. Άλλαξαν οι υπουργοί, μείναμε πίσω μετά για διάφορους λόγους, θεωρώ. Πληρώσαμε κάποιο μάρμαρο πιθανόν και τελικά μίκρινε το συνολικό ποσό για το έργο. Η ουσία είναι όμως ότι καταφέραμε να φτιάξουμε 132 χιλιόμετρα μονοπάτια με τις καλύτερες προδιαγραφές και με μια εξαιρετική μελέτη, η οποία μας έχει δώσει ένα έργο που νομίζω ότι όσοι ήδη το αρχίζουν και το ζουν καταλαβαίνουν

0: το πάτη, ξέροντας τι θα δουν, τι βαθμό δυσκολίας έχει, πού θα φτάσουν, από πού θα προσεγγίσουν όλη την πληροφόρηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος ξεναγός ή κάτι άλλο, που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, δηλαδή και οι πινακίδες σήμανσης και οι ταμπελίτες και όλα αυτά που υπάρχουν πρέπει να τα σεβαστούν όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό ανάπτυξης.
1: Και έχουμε μέσα η πρώτη πινακίδα πρέπει να πούμε, να πούμε ότι μπήκε στο εκκλησοχωρί από εκεί που κατάγεται ο Γιώργος Αμυράς, στοιχείο δεν νομίζω, και σας έβγαλε έτσι λίγο, πώς να το πω, σας έδωσε να καταλάβετε ποια θα είναι η διαδρομή.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Εγώ δεν έχω τέτοιο τηλέφωνο, να είμαστε εξηγημένοι. Αυτοί που έχουν τηλέφωνα της τεχνολογίας που μπορούν και διαβάζουν εκεί στις ταμπελίτες είναι καταπληκτικό. Σου λέει ακριβώς τι θα συναντήσεις, πόσο βαθμό δυσκολίας, πόσα μέτρα είναι ακριβώς αυτό που θα δεις το πρώτο, η πρώτη στάση, η επόμενη, πού θα βγεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί σας λέω ότι πλέον δεν χρειάζεται ούτε να ρωτήσεις κανέναν, ούτε να πεις από πού θα πάω, πού θα βγω και τι θα βρω. Είναι φανταστική η πληροφόρηση. Και υπάρχει και στο site του Δήμου Ζήτας όλες οι διαδρομές. Μπορεί να επιλέξει δηλαδή κάποιος σύμφωνα με το μήκος της διαδρομής, σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας, και σου λέει, ξέρω εγώ, σκέλος τάδε με γέφυρα εκκλησοχωρίου, 1,2 χιλιόμετρα, βαθμός δυσκολίας, εύκολη διαδρομή. Θέλει κάποιος να περπατήσει κάτι, το ξεκινάει, είναι έτοιμος ήδη, πηγαίνει και το ζει. Έχουμε φοβερά μέρη τα οποία νομίζω ότι τώρα θα αναδειχθούν και παρακαλάμιες διαδρομές, αλλά και διαδρομές οι οποίες συνδέουν το Δήμο Ζήτας με τους όμορους δήμους. Υπάρχουν διαδρομές δηλαδή που μας συνδέουν και με το Ζαγόρι και με το Πογόνι και με το Δήμο Φιλιατών και με το Δήμο Σουλίου, που είναι καταπληκτικές διαδρομές. Μάλιστα. Στη Βερενίκη, που πηγαίνουν μέχρι την Ελαταριά του Δήμου Σουλίου. Είναι μέρη τα οποία εγώ πιστεύω ότι όσοι θα επισκεφτούν θα πούν ότι δεν υπήρχαν αυτά τα μέρη στη φαντασία μας, ότι μπορούμε να τα ζήσουμε τόσο κοντά εδώ στο Δήμο μας και στην πόλη των Ιωαννίνων.
1: Μπράβο για την πρωτοβουλία, την οποία κάνατε και έτσι βιώσατε. Μάλλον περπατήσατε, δυσκολευτήκατε, Δήμαρχε.
0: Εμείς τώρα δυσκολευόμαστε ό,τι και να κάνουμε, διότι καθόμαστε όλη μέρα, οπότε σημαίνει ότι δυσκολευόμαστε και στα μικρά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε και νομίζω ότι το 80% των διαδρομών είναι εύκολες διαδρομές και μερικές είναι μέτριες. Δύσκολες διαδρομές για αυτούς που περπατάνε είναι μία-δύο διαδρομές, οι οποίες είναι και κοντά στα 10 χιλιόμετρα, τα οποία εντάξει, πρέπει να είναι λίγο πιο προπονημένος κάποιος για να τα περπατήσει.
1: Εκεί είστε και τον Γιώργο Δήμαρχε, και εσείς και εγώ να πάμε σε μία εύκολη διαδρομή, εντάξει.
0: Έτσι θα είναι η προσέγγιση μας.
2: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651-035-093.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση

0: πωλήσεις 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
5: Τι είναι αυτό που τρως?
6: Παριζάκι.
7: Κότο παριζάκι.
8: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
7: Νόστιμο.
5: Και πού το βρήκες?
7: Στην Πίνδο, βέβαια.
9: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
10: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
11: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
10: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
11: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
10: Καμονάς εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23874.
11: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
12: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
13: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε τώρα στην ομιλία που είχε η Γεωργία Χαλάτση με τον Δήμαρχο Βόρειων Τζουμέρκων, τον Νίκο Βαΐτση. Ο Δήμος αποφάσισε και θα δίνει επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση στα διοικητικά όρια του Δήμου.
14: Βεβαίως, ένα πάγιο αίτημα και μία πίεση προς το Υπουργείο για να μας δοθεί το πράσινο φως, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα, αυτήν την πρωτοβουλία, ανήκει κατά πιστικότητα στον εξαίρετο δήμαρχο και πολύ καλό φίλο τον Αλέξη τον Καρδαμπίκη, ο οποίος είναι δήμαρχος Αγράφων, ο οποίος πριν κάποια χρόνια είχε κάνει αυτή την ενέργεια και μάλιστα ο άνθρωπος βρέθηκε και υπόλογος, γιατί δόθηκαν τα χρήματα χωρίς το πράσινο φως από το Υπουργείο. Ήταν μια παράνομη πράξη, η οποία έτσι χαρακτηρίστηκε, η οποία είχε κάνει τότε ο δήμαρχος Αγράφων. Τώρα με το νέο κώδικα, μιας και ένα πάγιο αίτημα, έχουμε το πράσινο φως από το Υπουργείο να μπορέσουμε να δώσουμε έστω και έως και 3.000 ευρώ σε νέες γεννήσεις, σε νέες οικογένειες που θα κάνουν τα παιδιά τους και θα μένουν μόνιμα στον τόπο καταγωγής ή στους δήμους στους ορεινούς που έχουν επιλέξει να δώσουν αυτό το επίδομα. Εμείς το πήγαμε ταβάνι όσο φύλαμε. Μακάρι να ήταν και μεγαλύτερο, να μας έδινα το περιθώριο να δώσουμε μεγαλύτερα κίνητρα, αλλά δυστυχώς αυτές τις σπερίνες χαρακτηρίζω εγώ, σπερίνη είναι, Εντάξει, μπορεί να είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά σπιρήν είναι για να μπορέσουμε να...
4: Στέλνει να ένα μήνυμα στην πολιτεία πάντως. Το γεγονός ότι τόσοι δήμοι, ορεινοί πάντα μιλάω, για αυτούς τους απομακρυσμένους με τους λίγους κατοίκους που παλεύουν με 1000 προβλήματα, στέλνει ένα μήνυμα στην πολιτεία ότι να, εμείς κάνουμε κάτι, κάντε και εσείς κάτι.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό των Δήμων. Είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, μπορεί να τους μέρουν αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν. Έχουμε καιρό που χτυπάμε το καμπανάκι. Τώρα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα χτυπάμε τις καμπάνες. Το έχω ξαναπεί, για να ακουστούν δυνατά, διότι η ρημοποίηση έχει κάνει την εμφάνισή της πάρα πολύ καλά. Πρέπει το κράτος, ειλικρινά, να δώσει κίνητρα, γιατί κάνουμε και ένα λάθος. Προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο πίσω, ενώ δεν έχουμε προσέξει να βγουν κάποια κίνητρα για να κρατήσουμε τα παιδιά στον τόπο μας. Γιατί για το να κρατήσεις τα παιδιά στον τόπο, αυτά που φεύγουν, τριών το λίπιο και φεύγουν, είναι πιο εύκολο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα φορολογικά, πρέπει να δοθούν κίνητρα για σπίτια, για κατοικίες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ερημοποίηση.
4: Έχετε δίκιο και αυτές οι 3.000 ευρώ είναι σημαντικές, αλλά καλύπτουν και ένα μέρος των πρόσθετων εξόδων, γιατί όλοι νομίζουν ότι στα χωριά τα πράγματα είναι πιο απλά, η ζωή είναι πιο απλή, αλλά το κόστος, να μην πάρουμε μόνο για τη θέρμανση αλλά και τις μετακινήσεις, είναι πολύ πιο αυξημένο.
14: Ακριβώς, η θέρμανση και οι μετακινήσεις για τον παιδίατρο και για όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο αυξημένα. Δηλαδή χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη στήριξή μας. Δηλαδή πρέπει να τους, δεν κάνουμε κάποιο χατήρι αυτή τη στιγμή. Είναι μια, δηλαδή είναι το ευχαριστώ που στηρίζουν τον τόπο μας, που μένουμε τις οικογένειάς μας στους απομακρυσμένους αυτούς δήμους, και θέλουμε να παλύνουμε κι εμείς από τη φορολογία τους. Γι' αυτό και ζητάμε και μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, και από την ΠΕΔ αλλά και από την ΚΕΔΕ, ζητάμε συνέχεια περισσότερα κίνητρα, να μας δώσουν την ευκαιρία να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και να κρατήσουμε νέο κόσμο πάνω, αλλά και να προσελκύσουμε νέα ζευγάρια.
4: Οπότε μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν οι αιτήσεις, σωστά?
14: Άμεσα, βεβαίως.
13: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για πάμε τώρα στην ομιλία που είχε η Γεωργία Χαλάτση με τον Σάββα Δημητριάδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Παράταξης Κοινότητων Υπηρετών, για τις αντίες θερμότητας αλλά και για ενεργειακά θέματα.
6: Δυστυχώς, για μία ακόμη χρονιά συζητάμε για το ίδιο ζήτημα, και καλώς συζητάμε φυσικά, η συζήτηση βοηθάει πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι να προκύπτει κάποια ενέργεια, κάποιο μέτρο από αυτή τη συζήτηση, και με βάση και αυτά που είπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερο για το λεκανοπέδιο Ανίνων, κάποιο μέτρο, κάποια πολιτική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί, είτε να ανακοινωθεί, ξέρετε, και κάποιο σχέδιο εδώ για την περιοχή μας. Και φυσικά με το κόστος ενέργειας να εκτινάσετε στα ύψη, πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το ρεύμα. Εδώ υπάρχει η διάσταση αυτή για το φετινό χειμώνα, η οποία η Θαλομέκλη, από ό,τι φαίνεται, κάθε φορά, δηλαδή, αν δούμε και τα στοιχεία των προηγούμενων, κάθε φορά που ανέβαινε το πετρέλαιο θέρμανσης...
4: Επειδή δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, μάλλον έχετε hands-free και έχει αέρα.
6: Έχει λίγο αέρα, ναι.
4: Αν μπορείτε καθόλου να προστατεύσετε λίγο τον ήχο.
6: Ναι.
4: Ωραία.
6: Ακούγομαι καλύτερα?
4: Καλύτερα, ναι.
6: Ναι, σας έλεγα λοιπόν ότι κάθε φορά που αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξάνονται και τα επίπεδα των ρήπων της Θεσσαλονίκης, διότι ο κόσμος αναγκαστικά καταφεύγει σε άλλες μορφές, πιο ρηπογόνες, για τη θέρμανσή του. Και δικαιολογημένα θα πω εγώ, έτσι, κάποιος πρέπει να ζεσταθεί το χειμώνα, δεν μπορεί να μείνουμε στο κρύο. Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα, χρειάζεται ένα σχέδιο που θα συνδέει την ενεργειακή φτώχεια, τη θέρμανση, τον καθαρό αέρα, αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας, και αυτό είναι κρίσιμο, διότι δεν μπορεί να είμαστε ευάλωτοι κάθε φορά στις διεθνείς κρίσεις, αναταράξεις, στις αγορές που επηρεάζουν την τιμή ενέργειας. Πρέπει να θωρακιστεί η κοινωνία, να θωρακιστούν οι πολίτες, να θωρακιστούν οι επιχειρήσεις. Και αυτό σημαίνει ένα σχέδιο το οποίο θα εντάσσει τις ενεργειακές κοινότητες ως πυλώνα δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και παραγωγής της ενέργειας.
4: Εδώ νομίζω έχει αξία να πούμε ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε λίγο εντάχει τι είναι μια ενεργειακή κοινότητα, αν έχουμε χρόνο.
4: Φυσικά, να το πούμε.
6: Η ενεργειακή κοινότητα τι βοηθάει, βοηθάει τους πολίτες, τους δήμους, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες να συμμετέχουν συλλογικά στην παραγωγή ενέργειας. Δεν χρειάζεται λοιπόν ο καθένας να έχει το δικό του φωτοβολταϊκό του σπιτιού του ή στο οικόπεδό του. Μέσω μιας συλλογικής λοιπόν αυτοπαραγωγής μπορούμε να καλύψουμε μέρος της κατανάλωσης και να μειώνεται σημαντικά η ενεργειακή δαπάνη. Και εδώ υπάρχει κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία λέει ότι πρέπει να στηρίξουν οι χώρες τις ενεργειακές κοινότητες με χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και γενικώς με όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να στηθεί μια ενεργειακή κοινότητα. Αλλά όμως εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Είχαμε μια σημαντική ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης να βοηθηθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες για συλλογική αυτοπαραγωγή. Ανταυτού τι έγινε. Είχαμε το σχέδιο Απόλλων που προέβλεπε 100 εκατομμύρια για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Και τι έκανε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει μεν ενεργειακές κοινότητες στα χαρτιά, αλλά την προμήθεια του ρεύματος θα την έκαναν ιδιώτες πάροχοι, έτοιμα έργα δηλαδή, τα οποία θα εντάσσονταν στο πρόγραμμα αυτό και θα πουλούσαν την ενέργεια στις ενεργειακές κοινότητες. Αυτό ξέρετε.
13: Τώρα, πάμε σε θελοντές αιμοδότες, θελοντική αιμοδοσία, φλόγα της Ακάπης, απαντηδρομή, ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στα Γιάννενα. Και να θυμηθούμε τι είπε στη Βίκη Μιχέλη ο Χρήστος Ιωαννίδης, μέλος του Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών.
15: Προβάλλεται ένα τέτοιο θέμα που αφορά την εθελοντική ομοδοσία.
4: Υποχρέωσή μας και είναι ένα θέμα που πρέπει να το προβάλλουμε 365 μέρες το χρόνο.
15: Η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
4: Γιατί το αίμα δυστυχώς δεν βρίσκεται, δεν μπορεί να το αγοράσεις.
15: Δεν παράγεται, έτσι, είναι μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Έτσι, για πείτε μου λοιπόν, τι θα έχουμε την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
15: Λοιπόν, τη Δευτέρα λοιπόν 5 Οκτωβρίου λαμβάνει χώρα και στην πόλη μας η 24η Πανελλήνια Λαμπαδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών. Η φλόγα ξεκίνησε μέσα Ιουνίου από την Ξάνθη, κάθε μέρα είναι και σε διαφορετική πόλη, κάθε πόλη και ένα σταθμός, κάθε σταθμός και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα κοινό για όλους, ένα μεγάλο μήνυμα, το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της αγάπης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού και της αιμοδοσίας. Γιατί για αυτή την αιμοδοσία μιλάμε, την εθελοντική αιμοδοσία,
4: ναι.
15: Το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Να πούμε ότι αύριο η φλόγα είναι στην Κέρκυρα, όπου και εκεί θα είμαι με ένα κλιμάκι της Ποσέα. Την Παρασκευή είμαστε Γουμενίτσα.
4: Είστε εκπρόσωπος Ηπείρου και Ιωνίων.
15: Όχι, είμαι εκπρόσωπος Ηπείρου Δυτικής Ελλάδος, εντεταλμένος για την λαμπαδρομία στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα.
4: Ωραία, ωραία.
15: Την Παρασκευή λοιπόν θα είμαι στην Γουμενίτσα και τη Δευτέρα με το καλό θα είμαστε εδώ σε εμάς το απόγευμα τη Δευτέρα.
4: Μέχρι τώρα τα μηνύματα που έρχονται από την όλη διοργάνωση γιατί είναι πολύ σημαντική και ξεκίνησε από ψηλά και κάθε μέρα όπως είπατε σε άλλη πόλη. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος.
15: Είναι καλά τα μηνύματα, να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά εμείς εδώ στα Γιάννενα θα συμμετέχουν τρία σχολεία με τα οποία ξεκινήσαμε μια συνεργασία τον Ιούνιο, το 7ο Δημοτικό, το 12ο Δημοτικό και το 3ο Ανατολής. Έχουμε μια σύμπραξη σχολείων τα οποία θα ξεκινήσουν από την άλλη εβδομάδα ένα project για την εθελοντική ομοδοσία τα παιδιά, το οποίο θα παρουσιάσουμε στο τέλος της χρονιάς. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε βάλει πια στην διαδικασία αυτή τα σχολεία, τα μικρά τα παιδιά, να μεταλαμβαρέσουν αυτά τα παιδιά το μήνυμα αυτό και μεγαλώνοντας να γίνουν όρημοι και υπεύθυνοι πολίτες προς τον συνάνθρωπό τους.
4: Που είναι πάρα πολύ βασικό να μπει στην κουλτούρα και ειδικά των μικρών παιδιών και των γονέων μικρών παιδιών.
15: Ακριβώς, και θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τις διευθύνσεις αυτών των σχολείων, το Σύλλογο Γονέων εδώ από το 3ο της Ανατολής, που αγκάλιασαν όλη αυτή τη διαδικασία. Εννοείται ότι όποιος άλλος, όποιο άλλο σχολείο μπορεί να έρθει, όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει. Έτσι, είναι η Παγουρίστας, είναι ο Ερυθρός Σταυρός, είμαστε η Σύλλογη Εθελοντών Αιμοδοτών, είμαστε πάρα πολλοί φορείς. Είμαστε υπό την αιγίδα του Δήμου, με την κυρία Μαρκούλα, την αντιδήμαρχο, με την κυρία Μέγα. Θέλω να πω και να ευχαριστώ και στις κυρίες αυτές που μας στηρίζουν, που πάντα είναι δίπλα μας στο πλευρό μας. Είναι ο Σύλλογος Δρομέων, είμαστε πολλοί φορείς.
4: Πάρα πολύ ωραία.
16: και σίγουρα έσχισε την ένωση. Και...
15: Ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Καθένας βάζει και από ένα λιθαράκι.
16: Και μακάρι να έρθει ο κόσμος. Θα έχουμε τη διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας που...
15: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μεθαύριο θα ξεκινήσουμε δύο διαδρομές. Το ένα γκρουπ θα μαζευτεί στο Δημαρχείο και το άλλο στο Θεατράκι. Θα ξεκινήσουν δύο διαδρομές. Θα συναντηθούμε στη Συμβουλή των Οδών Καραμαλή και Φιλοσόφου και θα πάμε στην πλατεία Μαβίλη. Εκεί θα είναι ήδη μαζεμένος κόσμος και εκεί θα έχει ξεκινήσει από τις 5 μέχρι τις 8 και μια εθελοντική αιμοδοσία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να στείλουμε και από εκεί ένα μήνυμα. Στην πλατεία Μαβίλη 6,5 ώρα θα ανάψει ο Δωμός από τις δύο διαδρομές που θα είναι. Θα έχουμε και μια μικρή χοροδία η οποία θα συμμετέχει με τραγούδια. Θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις από το Δήμο και θα λήξει όλη η αρτοαστική εκδήλωση.
13: Τώρα πάμε στις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται. Μια θλιβερή επέτειο σίγουρα ξεκάθαρα που έχει να κάνει με το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις αυτές βέβαια την ερχόμενη Κυριακή, παρουσία του πρώτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Έχουμε και πάλι εκδηλώσεις και να θυμηθούμε τι μας είπε σήμερα το πρωί ο συμπολίτης μας, ιστορικός ερευνητής, ο Αλέκος Ράπτης.
17: Καλημέρα σας κύριε Δάφο, καλημέρα την καλημέρα μου και στους ακροατές του ραδιοφώνου, του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
13: Λοιπόν, τώρα, τα θρανία της μνήμης, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό, τι θα δούμε σήμερα.
17: Βασικά είναι μια ιστορική αναφορά αναφορικά με την ιστορία της μνήμης, όταν οι Γερμανοί καταδρομής στις 3 Οκτωβρίου του 1943 ανέβηκαν επάνω στο χωριό των Λυγκιάδων, το διέλυσαν εξ ολοκλήρου, το έκαψαν το χωριό και σκότωσαν 81 εκείνη την σκοτεινή ημέρα και μαύρη ημέρα για τον κόσμο των Λυγκιάδων, σκότωσαν 81 άμαχους πολίτες από μηνών, παιδιά από μηνών μέχρι ηλικίες 80, 85 και 90 χρονών γέροντες. Τώρα για να επανέλθουμε στα θρανία της μνήμης, ναι. Ο πρόεδρος της κοινότητας ο κύριος ο Κώστας Φιουγκάς, ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά που αναζήτησε βρήκα μια σειρά από παλιά θρανία της δεκαετίας του 40 που ήταν από το σχολείο και πήραμε αυτά τα θρανία, τα κάναμε μια ανακατασκευή και τα λοιπά και θα τα εκθέσουμε. Το Σάββατο θα γίνει ουσιαστικά και την Τετάρτη,
13: ναι.
17: θα τα εκθέσουμε στους επισκέπτες που θα ανοιγούν επάνω για να παραστούν στις εκδηλώσεις μνήμης. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μια σειρά αποδρόμενα, συνεργαζόμενη κοινότητα των Λυγκιάδων με την κυρία Εστήρ...
13: Την Πανεπιστημιακό, ναι.
17: Την Πανεπιστημιακό, την Εστήρ Σόλομον, η οποία θα παραθέσει μια έκθεση εικαστική αναφορικά, κάνοντας μια παρέμβαση ανάμεσα από τα θρανία αυτά, τα οποία διηγούνται, θα λέγαμε, κατά τρόπο την άμεια, μια μνήμη, μια ιστορία.
13: Ιστορική μνήμη, ακριβώς. Ναι.
17: Μάλιστα. Πέρα από αυτό, στο κεντρικό της ημέρας είναι η Κυριακή 4 Οκτωβρίου
13: ναι.
17: του 2026, όπου θα παραστεί ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, και ο πρόεδρος της κοινότητας θα του επιδώσει το χρυσό κλειδί του χωριού, κάνοντάς τον πρώτον επίτιμο πολίτη στο χωριό των Λυγκιάδων, σε ένδειξη σεβασμού, αλλά και για την προσφορά του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, όχι μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και γενικά στην παρέμβασή του σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας.
13: Τώρα, σε κάτι που αφορά εσένα, έκθεση φωτογραφίας, τι ακριβώς έκθεση φωτογραφίας θα δούμε και από πότε μέχρι πότε.
17: Ναι. Στην έκθεση φωτογραφίας μετά την απονομή του κλειδιού έξω από το χώρο που θα γίνουν οι εκδηλώσεις ναι. Θα υπάρχει μια στατική έκθεση στην οποία έχουμε συγκεντρώσει, έχω βγάλει και εγώ από το αρχείο μου αδημοσίευτες φωτογραφίες που οδηγούνται το χρονικό της καταστροφής των Λυγκιάδων από εκείνη την ημέρα, δύο μέρες πριν όταν έγινε η εκτέλεση του συνταγματάρχη Γιώσεφ Ζάλμιγκερ τις μεραρχίες καταδρομών από μια ομάδα ανταρτών του ΕΔΕΣ κοντά στο ΖΙΤΑ στο Τέρβο, έγιναν τα αντίπεινα, ανέβηκαν οι Γερμανοί και σκότωσαν τον κόσμο, έκαψαν όπως σας ανέφερε και προηγουμένως όλο το χωριό. φωτογραφικό υλικό λοιπόν που διοικείται όλο αυτό το καρέ-καρέ πηγαίνει η φωτογραφία. Ναι. Ποιοι είναι υπεύθυνοι που οι αξιωματικοί είτε σε Edelweiss που συμμετείχαν σε αυτή την καταστροφή, πώς το διαχειρίστηκε η γερμανική στρατιωτική διοίκηση, πώς διεστρέβλωσε την πραγματική αλήθεια πάνω σε αυτά, αναφέροντας ότι υπήρξαν αντάρτες οι οποίοι τις βρισκόταν μέσα στο χωριό και ως εκ τούτου οι Γερμανοί καταδρομήσεις αναγκάστηκαν να πολεμήσουν τους αντάρτες και μετά έκαψαν στο χωριό. Αυτά είναι ψεύδι, δεν υπήρχαν.
18: Ναι, ακριβώς.
17: Ναι, συνεχίζοντας λοιπόν όλο αυτό το φωτογραφικό διπορικό το οποίο θα είναι τουλάχιστον για ένα μήνα και μετά την εκδήλωση της Κυριακής, είναι τι απέγινε το χωριό μετά τον πόλεμο, ναι, με τα ντοκουμέντα, η δίκη της Νερεμβέργης, τι ανέφερε ο Γερμανός ο στρατηγός που είχε πάθει αμνησίες εισαγωγικά, να τα αναφέρουμε, και δεν θυμόταν τίποτα για τους Λυγκιάδες, ναι, και η εξέλιξή της μέχρι το 1970, μιας δίκης που, στην οποία έχει μπουκεί και το μαρτυρικό χωριό των Λυγκιάδων, που οι πρώην αξιωματικοί του γερμανικού στρατού δεν θυμούνταν και τα είχαν ξεχάσει τα πάντα. Ωστόσο το έγκλημα αυτό είναι διαρκές και συνεχίζει ακόμη να υφίσταται ότι είναι ένα έγκλημα πολέμου κατά αμάχων, κατά το άμαχο πληθυσμό όλων των χωριών, των μαρτυρικών χωριών στον ομό Ιωαννίνων. Ναι. Είναι σχεδόν πάνω από 400 χωριά μετά από έρευνες που έχουμε κάνει. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν θα το παραθέσουμε στην έκθεση. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτό το υλικό είναι ότι θα παραθέσουμε και τον ονομαστικό κατάλογο των σκοτωμένων παιδιών που δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς καταδρομής. Πήρε γάφλο να λάβετε υπόψη ότι στους 81 νεκρούς οι 41 είναι παιδιά από μηνών μέχρι 18 χρονών.
18: Ναι, ναι, ναι. Ψάχνουμε τώρα και στην αρχική επικαιρότητα περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
19: Αντίστροφη μέτρηση για την γιαννιώτικη μονομαχία της Κυριακής ανάμεσα σε Κατσικά και Παζιάννα για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου μήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Παζιάννα, ο οποίος ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα την προετοιμασία του για αυτό το παιχνίδι, μιας και χθες οι παίκτες του Χρήστου Ράπτη είχαν ρεπό. Σε αυτό το παιχνίδι έτσι λογικά, αν ξεπεραστούν και όλα τα προβλήματα, ο Χρήστος Ράπτης θα έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του, και ο Σκιατραβάνης αναμένεται να επιστρέψει και ο Λαζαρίδης που είχε ένα απρόπτωτο τελευταία στιγμή στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την αναγέννηση Άντας και με εκτός αποστολής, αναμένεται και αυτός να μπει κανονικά. Αλλά είδαμε και τον Φερεντίνο, ο οποίος έπαιξε λίγο την Κυριακή, παρότι δεν είχε κάνει έτσι πλήρη προετοιμασία, δεν είχε παίξει φιλικά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά μπήκε κανονικά στο παιχνίδι. Και ο Μπάλης κανονικά παίζει, ναι. Οπότε θα έχει όλους παίξει τη διάθεσή του Χρήστος Ράπτης εκτός απρόπτου. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα. Αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις για το εισιτήριο προφανώς από την πλευρά της Θύελλας. Διετησία λογικά αύριο.
18: Ναι.
19: Για να μάθουμε περισσότερα για αυτή την αναμέτρηση, για την προετοιμασία της αναμέτρησης. Αναμένεται σίγουρα να υπάρχει αρκετός κόσμος στην Κατσικά την Κυριακή.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Επειδή με ρώτησες και χθες για το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο.
18: Ναι.
19: Υπάρχει ακόμα στην ΕΠΟ ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι την Κυριακή στην Κατσικά. Οπότε ναι, όλα φαίνουν ότι όλα θα γίνουν εκεί κανονικά.
18: Μάλιστα.
19: Αυτά για τον Παζιάννα. Στην Κατσικά θέλω να αφήσουν πίσω τη βαριά ήττα από τον Μέγκα Αλέξανδρο Φλόρινα με σκορ 4-1 και να τα δώσουν όλα απέναντι στον Παζιάννα. Ένα παιχνίδι χάρη, αν μη τι άλλο, με ιδιαιτερότητες.
18: Ναι.
19: Μιας και δύο γενιάτικες ομάδες.
18: Ναι.
19: Τίθεται αντιμέτωπη σε εθνική κατηγορία μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, εκείνο το Αγιάννα Παζιάννα. Μάλιστα τότε η Αγιάννα είχε έδρα του Ζωσιμάδες και η φίλαθλη του Παζιάννα ήταν ως φιλοξενούμενη
18: στην
19: θύρα 7 τότε.
18: Ήταν και στη σκεπαστή τη μεγάλη, ναι, η περισσότερη σκεπαστή.
19: Λέγεται τοπικό.
18: Ναι, ναι, γιατί ήμουν μέσα στο γήπεδο και το θυμάμαι αυτόν τον αγώνα, γιατί είχε την ιδιαιτερότητά του έτσι κι αλλιώς, ξεκάθαρα.
19: Ακριβώς.
18: Ναι.
19: Έτσι θα είχε και αυτός της Κυριακής την ιδιαιτερότητα. Δεν, η αλήθεια είναι δεν θέλαμε ούτε πιστεύαμε ποτέ να ζήσουμε ο Παζιάν να παίζει αδιμέτωπος μια νιώτικη ομάδα σε μια χαμηλή κατηγορία. Μακάρι να είχαμε δύο ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, θα γερόμαστε.
18: Μακάρι, αυτό, αλλά.
19: Να είναι τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική ο Παζιάν, είναι από μόνο του στενάχωρο όλο αυτό. Αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί με τα δεδομένα αυτά.
18: Ναι.
19: Και να αφήσει καταρχάς και πίσω αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα με την αναγέννησή άντρας και να κοιτάξει μπροστά. Και ο Παζιάννα φυσικά και η Θήλα Κατσικάζη για τους στόχους που έχει θέσει από την αρχή της χρονιάς, και αυτή δεν είναι άλλη από την παραμονή στην κατηγορία αυτή.
18: Είναι.
19: Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι σε ρυθμούς πρωταθλήματος μπαίνουν και οι ομάδες μας στο μπάσκετ. Ο Βίκος μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την παρθενική του συμμετοχή στην Greek Basket League την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στο ΆΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ιστορική αναμέτρηση αυτή για την γεννιώτικη ομάδα, πρώτη φορά γεννιώτικη ομάδα στην Α1 μπάσκετ των ανδρών και μάλιστα κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, σε έναν από τους κορυφαίους της Ευρώπης και απέναντι σε έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
18: Ναι, βέβαια.
19: Οπότε η Κυριακή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα από αθλητική άποψη και μόνο να το δεις. Μια πολύ μεγάλη ημέρα η Κυριακή. Και φυσικά ο Παζιάννα στις γυναίκες μπαίνει και αυτό στη μάχη του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, αντιμετωπίζοντας το Πρωτέα Βούλας στην Αθήνα. Και φυσικά να πούμε χάρη και για το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο, έχουμε δράσει σήμερα.
18: Ναι.
19: Στο κύπελο, για την πρώτη φάση του κύπελου ρεσιτεχνών της ΑΕΠ Σιπήρου, μόνο 4 παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν περάσει άνευ αγώνα στην β' φάση, η οποία θα γίνει 17-18 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε 4 αναμετρήσεις, περίληπτο ύφος του Σαυγού, ελληνικό Σιράκο, Μουσιωτίτσα Περιστέρη, και Ροδοτόπικο Σμυρά.
13: Στο σημείο αυτό, και κύριο Ακρόντι για σήμερα, κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, στην επιμέλεια της εκπομπής, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση. Ήταν ο Χάρης Ζάφλος, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Παξιμαδάκης, ακολουθεί Αναγγέλου. Καλό με την Μαριλένα Γκόνη, να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
20: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
22: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
24: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας.
0: Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Άντρα μου, Αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
3: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
2: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
24: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό.
3: Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
2: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
24: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
25: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
26: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

ξεκύλατε λοιπόν, είστε έτοιμοι για την θέτη κοινότητα του μεσημεριού σας, έτοιμοι για το αναγκαίο καλό. Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ συντροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρεθείτε στην παρέα μας είτε από τη συχνότητα 98,7 είτε από το www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Φυσικά τα social media της εκπομπής, αναγκαίο καλό στο Facebook, Μαριλένα κατ' Παύλα Γκόνη στο Instagram και αναγκαίο καλό το κανάλι μας στο YouTube είναι πάντα διαθέσιμα σε εσάς. Όπου εκεί μπορείτε να βρίσκετε και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σήμερα μπορείτε να μας απολαμβάνετε και live μέσα από τη σελίδα Δημοτικό Ράδιο Ιωαννίνων στο Facebook, όπου μπορούμε να έχουμε και ζωντανή συνομιλία για όσους επιθυμούν. Επομένως, μπορείτε να έχετε και από εκεί την προσέγγιση προς την σημερινή μας εκπομπή. Ήδη με την έναρξη του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, κάνουμε και μία εισαγωγή για την συνέντευξη που θα έχουμε ουσιαστικά εντός ολίγου. Ο λόγος φυσικά για ένα νέο άλμπουμ που μας παρουσίασε πριν από μόλις λίγο καιρό ο Διονύσιος Μαράτος. Στίχη και μουσική στο κομμάτι που ακούσαμε, αλλά και στα υπόλοιπα κομμάτια που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του άλμπουμ όπως μας τον παρουσίασε. Μία πολύ όμορφη συνήθεια, ελπίζω να γίνεται κάθε φορά, να είναι παρουσία ολόκληρου του δίσκου, ολόκληρη συλλογή από μεμονωμένα κομμάτια. Και εδώ ο κύριος Μαράτος μας έκανε τη χάρη να μας παρουσιάσει μια ποικιλία από τη δική του δουλειά. Περισσότερα σχετικά με αυτό το νέο δίσκο που έχει τον ιδιαίτερο τίτλο «Παράθυν άλλος νόστος, Οδύσσια, μια μουσική αφήγηση», θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από τον ίδιο, μιας και τον έχω ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ θερμότατα για την αποδοχή στην πρόσκληση. Κύριε Μαράτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γκόνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Χαρά μου, πλήρω.
0: Και μάλιστα έχουμε τη χαρά, καταρχάς εγώ να πω και δημόσια συγχαρητήρια για την δημιουργία αυτής της υπέροχης μουσικής συλλογής, αλήθεια, η οποία μας ταξιδεύει πάρα πολύ όμορφα σε διαφορετικούς τόπους και διαφορετικούς χρόνους, θα έλεγα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ το βιώνετε, έτσι με τιμά.
0: Και είναι νομίζω και μια πολύ όμορφη ευκαιρία καταρχάς και από τον τίτλο αλλά και από το περιεχόμενο και του κομματιού που ακούσαμε μόλις τώρα αλλά και των υπόλοιπων κομματιών που απαρτίζουν τη συλλογή να μάθουμε λίγο την έμπνευση που μάλλον είναι διάχυτη αλλά καλό είναι να μάθουμε από εσάς τον ίδιο πώς προέκυψε η δημιουργία του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης συλλογής.
1: Έχετε δίκιο. Θα σας πω. Αποτελώ μέλος οικογενείας ναυτικών. Δεν είμαι ναυτικός ο ίδιος αλλά και η μητέρα μου και οι συγγενείς της μητέρας μου, τα αδέρφια της και ο πατέρας μου κατά τη στοιχεία ήταν στο επάγγελμα επί σειρά ετών.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε ήταν εν μέρη βιωματική η Οδύσσια. Περισσότερο από τη μεριά αυτού που περιμένει παρά από τη μεριά αυτού που ταξιδεύει εν προκειμένου. Ωστόσο και σαν ανάγνωσμα μου ήταν πάντα προσφυλές. Οπότε το πήρα σαν πρόκληση μετά από ένα σημείο. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχα γράψει ελληνικό στίχο, δεν είχα γράψει μουσική η οποία να παραπέμπει στο πιο παραδοσιακό, να έχει αυτά τα στοιχεία. Ήμουν πιο πολύ του ροκ. Ό,τι συνδυσιακά μέχρι τώρα ήταν σε πιο σκληρό ήχο. Και το πήρα σαν πρόκληση πριν από δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2024, και ξεκίνησα. Πήρα τη μετάφραση του Κακριδί Καραντζάκη και προσπάθησα να το προσεγγίσω όπως θα το προσέγγιζε ένα σημερινό όμηρος. Γεννήθηκε το 2000, ξέρω εγώ. Και θα μπορούσε να το αφηγηθεί σε απλουστευμένη ελληνική, συμπυκνωμένο με τη συνόδεια μουσικής.
0: Πολύ, οπότε, πολύ ιδιαίτερο τόλμημα μπορώ να πω εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η κίνηση που κάνατε, γιατί πολλές φορές τα συγκεκριμένα... Να το πω σε συγκεκριμένες μορφές τέχνης διαφορετικά ή στο κομμάτι της Οδύσσιας που μιλάμε αυτό καθεαυτό, πολλές φορές ίσως να υπάρχει και μία απόσταση στο πώς αντιμετωπίζουμε ίσως το έργο αυτό. Γιατί πολύ απλά μπορεί να θεωρούμε ότι δεν ίσως να μην μπορεί να υπάρχει μία εισάξια αντιμετώπιση του. Ωστόσο, πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν υπάρχει διάδραση με στοιχεία από τη νεότερη εποχή και το πώς μπορεί να μιλήσει διαφορετικά στην ψυχή των ανθρώπων, γιατί αλλάζουμε όσο περνάνε οι εποχές. Και καλό είναι να μην μένουν σε ένα βάθρο όλα τα έργα και να μην τα πλησιάζουμε. Είναι πολύ όμορφο που υπάρχει αυτή η διάδραση και που κάνετε αυτό το τόλμημα, γιατί βλέπουμε ότι βγήκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω από προσωπικής άποψης, γιατί πραγματικά το θεωρώ ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτό που έχετε διαμορφώσει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τιμά η οπτική σας. Ουσιαστικά αυτός ήταν και ο στόχος. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω μια προσέγγιση για κάποιον ο οποίος θα το ακούσει και δεν θα έχει δει επαφή με το έργο σε ιδανική συνθήκη. Δηλαδή θα μπορούσε να αποτελέσει και υλικό εκμάθηση σε παιδιά νεότερης ηλικίας που δεν έχουν επαφή με την Οδύσσια για να αντιμετωπίσουν αυτό το σύγγραμμα, ας πούμε, σε πιο προσιτή μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το προσέγγισα έτσι. Πώς θα το έλεγε κάποιος σε κάποιον που δεν ξέρει. Δεν πήγα στη διαδικασία που με αναλύσουμε με μια ποιητική οπτική το τι σκέφτηκε. Το είπαμε θέως, όπως έχει. Δηλαδή, πήραμε τους στίχους τους πρωτότυπους και τους διαμορφώσαμε σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο.
0: Εξαιρετικά και πραγματικά ένα υπέροχο αποτέλεσμα όπως παρουσιάζεται και μια πολύ διαφορετική οπτική έτσι όπως μας το δώσατε να το καταλάβουμε και φαίνεται προφανώς και η επιρροή που έχετε και στο κομμάτι προς το εκπαιδευτικό στοιχείο να το πω λίγο διαφορετικά. Είδαμε και το στοιχείο, το κομμάτι του ροκ διαφαίνεται γενικότερα στο σύνολο της μουσικής συλλογής, δεν θα μπορούσε να λείπει αν μη τι άλλο, αλλά είναι ιδιαίτερο και το τόλμημά σας μιας και όπως μας είπατε είναι η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με ελληνικό στίχο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν πήγατε στα εύκολα, θέλω να πω. Μπήκατε σε πιο απαιτητικό πλαίσιο.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Περισσότερο αντιμετώπισα σαν μελοποιημένη ποίηση. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν γράφτηκε σαν κομμάτι, γράφτηκε σαν στίχη ποίηματος. Mm-hmm. Και μετά μπήκε η μουσική σαν να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε εκ νέου κάτι που έχει γράψει ένας ποιητής και άλλα θα το μελοποιήσουμε τώρα. Οπότε, ναι, είχε αυτή την προσέγγιση.
0: Κατά πόσο ήταν δύσκολο ή εύκολο, κύριε Μαράτα, γιατί ξέρουμε πάντα, τουλάχιστον από τις προσεγγίσεις των ίδιων των καλλιτεχνών, ότι το να μελοποιηθεί η πίεση από το να γραφτεί ένα καινούριο κομμάτι, ίσως να έχει μια παραπάνω απαιτητικότητα. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε, πώς ήταν αυτή η δημιουργία, γιατί όπως μας είπατε, ήταν και πριν από 2 χρόνια που ξεκίνησε η όλη διαδικασία, οπότε φάνηκε και από τη διαδικασία ότι πήρε χρόνο για να ολοκληρωθεί όλη η δουλειά.
1: Πράγματι, το ειλικρινώς ήταν αρκετά πιο δύσκολο το να γραφτούν στίχοι οι οποίοι να είναι συμπυκνωμένοι, να μπορούν θεματικά να περιέχουν τα αντίστοιχα κεφάλαια, να μην φύγουν το χρονικό συνεχές της Οδύσσειας όπως αφηγείται, παρά τον ανεχιστρώσω. Τον ανεχιστρώσω το κάνω επί σειρά ετών, οπότε μου ήταν πολύ πιο απλοϊκό. Το να μπορέσω να φτιάξω την συνοχή τη στιχουργική ήταν πολύ πιο δύσκολο στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε, ναι, σας είπα, στηρίχθηκα και στη μετάφραση μαζί με το αρχείο μαζί για να μπορέσω να φέρω και στίχους με καταληξίες να μπορέσουν να δέσουν όλα αυτά.
0: Ιδιαίτερο, πραγματικά το οποίο έχουμε και συγχαρητήρια πραγματικά για ακόμη μια φορά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και πώς το θέσατε σαν προσέγγιση ότι κάποιος που μπορεί να μην γνωρίζει, να γνωρίζει συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να μπει σε αυτόν τον κόσμο της Οδύσσειας. Γιατί μιλάμε, αν μη τι άλλο, για το πρώτο υπέροχο έργο του κόσμου ουσιαστικά. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι αναγνωρίσιμο. Εμείς μπορούμε να το γνωρίζουμε λίγο περισσότερο στην Ελλάδα μέσω μαθήματος στα σχολεία, ωστόσο κάπως έτσι νομίζω μπορεί να χάνει και λίγο την ιδιαιτερότητά του και μέσα από αυτή την προσέγγιση με τη μουσική νομίζω του δίνεται και λίγο μεγαλύτερη σημαντικότητα που έχει σαν έργο.
1: Θα συμφωνήσω. Πολλές φορές που όλη η κοινωνία μας φαίνεται βαρετή, επιβεβλημένη, επειδή μας είναι επιβλημένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και βαθμολογούμαστε σε αυτή και δεν είναι απλά τέχνη, είναι αντικείμενο έκταση. Οπότε γι' αυτό χάνει τη μαγεία της.
0: Ακριβώς. Οπότε κάπως. Και κάπως έτσι, όταν γίνονται αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιλαμβανόμαστε λίγο καλύτερα ίσως το επίπεδο της τέχνης που υπάρχει και στο συγκεκριμένο έργο. Τώρα, κύριε Μαράτε, όπως αναφερθήκαμε, είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με τον ελληνικό στίχο. Οπότε ξέρουμε ότι ασχοληθήκατε νωρίτερα με το κομμάτι της μουσικής. Και είναι μια όμορφη ευκαιρία, νομίζω, να καταλάβουμε κι εμείς λίγο καλύτερα την πορεία σας στον μουσικό κόσμο. Αν θέλετε να σας μάθουμε κι εμείς λίγο καλύτερα για το πώς ξεκινήσατε και πώς μπήκατε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ευχαρίστω. Θα σας πω. Ξεκίνησα με κλασικές σπουδές. Η κλασική κιθάρα είναι το πτυχίο μου το πρώτο. Και μέχρι τώρα είχα κάποιους δίσκους με το Metal Project μου του Σελήνη και με ένα προσωπικό project του Islander με το οποίο είχα κάποιους δίσκους στο indie folk rock. Αυτή είναι μέχρι τώρα η δισκογραφία μου. Είναι 3 δίσκους με Σελήνη και 4 με το Islander.
0: Οπότε ήταν σε αυτό το κομμάτι η πιο ειδικευμένη να πούμε δράση σας στη μουσική. Και τώρα βλέπουμε το λίγο διαφορετικό στοιχείο. Δεν είναι μόνο ο ελληνικός στίχος που διαφοροποιείται, διαφοροποιείται και λίγο το κομμάτι της μουσικής.
1: Ισχύει. Διαφοροποιείται σημαντικά θα έλεγα. Μέχρι τώρα ήμουνα στο πιο, ας πούμε, ειδικά παλιότερα ήμουνα στο πιο metal φάσμα. Ήταν πολύ πιο έντονες οι φράσεις, ήταν όλο πιο χτυπητό. Ναι. Μεταγενέστερα το 21 και μετά μπήκα σε ένα πιο μπαλαντοειδές, αλλά και πάλι ευρωπαϊκό ή κεντροαμερικανικό θα έλεγα ηχητικό πλαίσιο και τώρα άγγιξα λίγο με τις άκρες των δακτύλων μου το ελληνικό φάσμα. Και πάλι δηλαδή το παραδοσιακό στοιχείο δεν είναι πολύ μετρημένο, γιατί τόσο μπορώ να αγγίξω εγώ με τις γνώσεις που έχω στο ελληνικό παραδοσιακό. Δεν έχω εντρυφήσει ιδιαίτερα. Mm-hmm. Το πάω με ρέγουλα που λέμε.
0: Το πάτε σιγά σιγά ακριβώς. Ωστόσο βλέπουμε τα παντρέματα στη μουσική, βλέπουμε και λίγο βλέπουμε και το κομμάτι του ροκ σε πιο ίσως όχι τόσο χτυπητή μορφή όπως είπατε κι εσείς. Βλέπουμε στοιχεία έντεχνου, βλέπουμε ένα ιδιαίτερο πάντρεμα και νομίζω ότι πλέον είμαστε και σε μια εποχή που δεν βάζουμε συγκεκριμένες ταμπέλες στο μουσικό είδος. Είναι περισσότερο τι μας ταιριάζει και τι μιλάει στην ψυχή του καθενός κατά πόσο και τι θα ακούσει.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο αυτό.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω, με διορθώνετε να κάνω λάθος, έχετε ασχοληθεί και λίγο και με το θεατρικό κομμάτι και λίγο μουσικός επί σκηνής.
1: Ισχύει αυτό. Έχω κάνει σε... Το έχετε τσεκάρει.
0: Είπα να κάνω μια μικρή έρευνα και με εντυπωσίασε το στοιχείο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει συσχέτιση γενικότερα με το καλλιτεχνικό κομμάτι, όχι μόνο στο θέμα της μουσικής, ευρύτερα στις τέχνες.
1: Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, θα σας πω γιατί. Έχω κάνει μουσικός επί σκηνής σε δύο παραστάσεις, mm-hmm. δύο διαφορετικές παραστάσεις. Είχα γράψει μουσική για άλλες δύο και για να είμαι ειλικρινής, σε ένα ιδανικό πλαίσιο και η Οδύσσια. Αλλά και ο πρώτος μου δίσκος το 2015, το Natal Tenebris, θα ήταν ιδανικά να αναπαρασταθούν σε θεατρική μορφή. Δηλαδή θα ήθελα η Οδύσσια να είναι δραματοποιημένη. Να έχει δηλαδή μουσικούς οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και acting, έχουν ενδιάμεσα επεισόδια, πρόζα. Αυτό θα είναι άριστο. Απλά δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμο, γι' αυτό και αρκέστηκα στο να το κυκλοφορήσω καταρχήν ως αμυγός μουσικό πόνημα.
0: Και ήταν μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω, η αλήθεια, σε δεύτερο χρόνο. Γιατί προσφέρεται για κάτι τέτοιο η μουσική συλλογή που έχετε φτιάξει. Και γι' αυτό τη λέω και μουσική συλλογή, γιατί είναι λίγο συνολικό, δεν είναι μόνο μουσική-μουσική. Προσφέρεται για κάτι τέτοιο και επί σκηνής. Οπότε γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και χαίρομαι που δόθηκε η αφορμή μέσα από αυτή τη διερεύνηση αυτή.
1: Χαίρομαι. Και το Tenebris, δηλαδή το Natal Tenebris του 2015, παρόλο που είναι metal, είναι ένα χριστιανικό ορατόριο. Θα ήταν ιδανικό για μένα να έχει ηθοποιούς, να έχει πρόοδο στο ενδιάμεσο, είναι γραμμένο κάποιο κείμενο. Απλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί δεν βρέθηκαν ποτέ οι υποδομές και οι ηθοποιοί και ας πούμε ο χρόνος και το ιδανικό πλαίσιο, οι συνθήκες να οριμάσει. Δεν το αποκλείω ωστόσο κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, ίσως να γίνει και η Οδύσσια. Το κρατάμε στην άκρη και με τις κατάλληλες συνθήκες.
0: Το ελπίζουμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι απαιτητικό το εγχείρημα για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, νομίζω θα είναι κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο και για τα δύο έργα που μας έχετε πει. Και το ελπίζω πραγματικά να είναι στα σχέδια τα οποία θα υλοποιηθούν στο μέλλον. Το εύχομαι κι εγώ.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλίμονο, χαρά μου. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε την συνέντευξή μας για σήμερα, βέβαια έχουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο από εσάς, όπως είναι η συγκεκριμένη μουσική συλλογή. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο ολοκληρώνεται εκεί η έμπνευση, ξεκινάει κάτι καινούριο ή συνεχίζει σε κάτι ήδη υπάρχον. Αν θέλετε να μας πείτε τι ακολουθεί.
1: Θα σας πω. Αυτόν τον καιρό γράφω επόμενο δίσκο στο Islander, δηλαδή συνεχίζω εκείνο το κομμάτι. Σε ελληνικό στίχο αυτή τη φορά αγγίζω πειραματικά και το synth rock, δηλαδή εγκαταλείπω τον αμυγός ξύλινο ήχο, τον πιο ας πούμε 70s και προσπαθώ να ενταχθώ λίγο στα πλαίσια της εποχής. Το έχω απορία να δω πώς θα πάει αυτό πραγματικά, γιατί η πρώτη φορά που βάζω τα χέρια μου σε ηλεκτρονικούς ήχους. Αυτό είναι το εγχείρημα με το οποίο ασχολούμαι τώρα και σχετικά με το ελληνικό παραδοσιακό που του λέω αν θα μπορούσε να συνεχίσει κάτι αυτό το project που ακούμε σήμερα, δεν ξέρω, γιατί δεν θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κάτι εφάμιλο με κάποιο αντίστοιχο έπος. Θα ήταν ίσως αδύνατο. Ήταν ας πούμε one hit wonder το συγκεκριμένο.
0: Το απόλυτα κατανοητό αυτό. Άλλωστε, το συγκεκριμένο έργο προσφέρεται, γιατί είναι στο στοιχείο μοναδικότητας. Οπότε, κατά αντίστοιχο, θα έπρεπε να είναι και με την εμπλοκή του και με άλλη μορφή τέχνη. Οπότε, το φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και έκλεισε ο κύκλος του. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά κατά πόσο αφήνει και το περιθώριο για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο σε έμπνευση και πόσο αυτό σας παρακινεί, ίσως, και από τη διάδραση, ίσως, και με το κοινό.
1: Θα σας πω. Έχει πάρει μια πολύ καλή μέχρι τώρα δημοσιότητα και αλληλεπίδραση με ανθρώπους που και οι ίδιοι μου λένε ότι δεν περίμεναν οι ίδιοι ότι θα ασχολούμουν ή θα έβγαζα κάτι τέτοιου τύπου ποτέ και έχει λάβει θετικές κριτικές. Οπότε ίσως κάποια στιγμή να ξαναπειραματιστώ σε ελεύθερο στίχο με το ελληνικό παραδοσιακό στιχουργικό πλαισιάκι, ασχέτως με τη θεματική, την επική. Αλλά το έχω λίγο προς το πιο μελλοντικό πλαίσιο. Θέλω να δω πώς θα πάει αυτό πρώτα και θα δείξει. Με τους κατάλληλους συνεργάτες πάντα, γιατί ξέρετε και ότι και οι συμμετέχοντες οι υπόλοιποι βοήθησαν σημαντικά στο σχηματισμό του ήχου αυτού, στην εκφορά.
0: Εννοείται, είναι πάντα βασικές οι συνεργασίες και στο κομμάτι διάδρασης με βάση το μήκος κύματος που μπορεί να κινείστε, αλλά και στο εμπράκτος πρακτικό κομμάτι στην δημιουργία των κομματιών. Οπότε, αν διαφυσβήτητα, παίζουν το δικό του σημαντικό ρόλο. Και εννοείται ότι, άμα θέλετε να αναφερθείτε και ονομαστικά σε κάποιους, έχουμε το χρόνο για να μπορείτε να το κάνετε όπως επιθυμείτε εσείς φυσικά.
1: Τέλεια, ωραία. Να αναφέρω και τους άλλους συντελεστές όταν για τους αξίζει. Είχα στα πλήκτρα και το mixing mastering και κάποια έγχορδα και κάποια κρουστά, γιατί είναι πολύ εργαλείο, το Μπορφύριο τον Τάση. Είχα τη Βικτόρια την Καραπετιάν στα βιολιά, η οποία έχει κεντήσει ειδικά στη μνηστηροφωνία, το Βασίλη το Σιόζο στο κλαρινέτο και τον Γιάννη τον άκρεσνα πάντα το Εζίδη στο σαξόφωνο.
0: Εξαιρετικά.
1: Και την Αναστασία την Κυρίτση στη φωνή, τη γυναικεία που ακούτε προφανώς, που υποδίεται και την Πινελόπη και την Καλύψο και την την Κυρίκη. Όλα αυτά τα υποδίεται η Αναστασία Κυρίτση, η γυναικεία φωνή που ακούτε. Οπότε ευχαριστώ δημόσια και αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό το όραμα.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
3: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
2: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
3: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθηνούς μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
4: Καμονά Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
5: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
11: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
10: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
11: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
10: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
12: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
13: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά κοντά σας εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7 στο Ανάγκιο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη. Και αντιστρέφουμε λίγο το πρόγραμμα για σήμερα. Είχαμε τη συνέντευξή μας στο πρώτο μέρος και τώρα στο δεύτερο μέρος πάμε να δούμε λίγο τις παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα. Η πρώτη από αυτές είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Η συγκεκριμένη Διεθνής ημέρα καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2017 αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθότι η ΦΙΤ ως ΜΚΟ είναι εταίρος της UNESCO. Η Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφραστών δηλαδή. Μέλη της συγκεκριμένης ομοσπονδίας από την Ελλάδα είναι η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιωνίου Πανεπιστημίου και ο Σύλλογος Διερμηνέων και Συνεδρίων Ελλάδος. Και έχουμε και την ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών σήμερα. Η συγκεκριμένη ημέρα μνήμης καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλουσίων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Μια μέρα που την έχουμε πολύ σημαντική γενικότερα και νομίζω είμαστε και μια περιοχή γενικότερα στην Ήπειρο που θα έπρεπε να τιμάτε κάθε φορά, μιας και ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων, ευεργετών, έχει συμβάλει τα μέγιστα σε πολλούς τομείς στο κομμάτι της Ελλάδας και της ανάδειξης γενικότερα των τομέων που υπάρχουν. Είτε θα ήταν στο κομμάτι εμπορίου, είτε θα ήταν στο κομμάτι εκπαίδευσης, έχουμε πολλά παραδείγματα άλλωστε.

Και λίγο πριν σας αφήσω με μουσική για να απολαύσουμε λίγο περισσότερο μουσική σήμερα, να δούμε φυσικά και τις εκδηλώσεις που μπορείτε να απολαύσετε στην πόλη των Ιωαννίνων. Όπως έχουμε πει, το Φωτομετρία Festival έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει τις εκθέσεις του ουσιαστικά στο κοινό της πόλης των Ιωαννίνων και είναι μια σειρά από διαφορετικές εκθέσεις που μπορείτε να απολαύσετε ανά την πόλη.

μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να απολαύσουμε για κάποιες από τις προβολές που είναι στις παράλληλες δράσεις που λαμβάνουν χώρο ουσιαστικά στο φεστιβάλ του Φωτομετρία. Στο πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στο θέατρο θα έχουμε την ευκαιρία την Παρασκευή 2 του μήνα να απολαύσουμε δύο διαφορετικές προβολές. Μέρη, Περσεφόνη Μίλιου και Γιάννης Γαϊτανίδης. Μία ταινία που μπορείτε να απολαύσετε στις 6 ώρα το απόγευμα. Και στις 7.30 ώρα The Greek Experiment, Πάνος Χαρίτος η δημιουργία. Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και τη δράση Προορισμός Ταξίδι, όπως έχει ανακοινωθεί και από το Φωτομετρία Φεστιβάλ. Το Σάββατο αντίστοιχα υπάρχει η ταινία Γεννημένος δύο φορές, Στέλιος Κούλογλου δημιουργός, που μπορείτε να απολαύσετε στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Ενώ την Κυριακή 4 του μήνα στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε την ταινία Biker της Σίρκα Λίζα Κόνιντετ και στις 8 και 4 το βράδυ το Day I'm With You της ίδιας καλλιτέχνηδος. Η σειρά από τις εκθέσεις φυσικά μπορείτε να ενημερωθείτε πού μπορείτε να βρείτε την εκάστοτε έκθεση και μέχρι ποια ημερομηνία και μέσα από το site του Φωτομετρία Festival εννοείται που είναι όλα αναρτημένα. Και όσον αφορά επιπλέον εκδηλώσεις που μπορείτε να απολαύσετε στην πόλη των Ιωαννίνων. Μία νέα θεατρική παράσταση Αέρας του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη στο θέατρο Κύκλος. Δύο αδερφές ζουν σε ένα σπίτι σε ένα μικρό νησί όπου η σχέση τους χαρακτηρίζεται από μνήμη, παιχνίδι και απειλή. Στους συντελεστές το κείμενο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, σε σκηνοθεσία και τη σκηνική επιμέλεια ο Ηλίας Μάνθος, ενώ στην ερμηνεία επισκηνής η Άντα Γεωργακοπούλου και η Ευαγγελία Πουλίζου. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου θα μπορείτε να απολαύσετε συγκεκριμένη παράσταση φυσικά στο θέατρο Κύκλος. Στις 9 και 4, στις 9 και στις 8 η ώρα το βράδυ, αντίστοιχα στις ημέρες.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, τουλάχιστον όσον αφορά το μικρόφωνο, να αφήσω λίγο περισσότερο τη μουσική να απολαύσετε λίγο περισσότερο σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε και σήμερα μια πολύ όμορφη συντροφιά, όπως αυτός είναι ο στόχος κάθε φορά άλλωστε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς που βρεθήκατε μέσω από τη συχνότητα των 98,7 αλλά και μέσα από το www.dimotikoradiofono.gr και όσοι και όσες βρεθήκατε και μέσα από το live μας στο Facebook Δημοτικό Ράδιο Ιωαννίνων καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Παξιμαδάκη που ήταν στο πρώτο μέρος του συντονισμού του τεχνικού εδώ πέρα εξοπλισμού και φυσικά ευχαριστώ και τον Λεωνίδα Βόσκη που είναι στο δεύτερο μέρος και μας συντροφεύει τώρα τεχνικά. Και ανανεώνω το ραντεβού μας για την Παρασκευή. 2 η ώρα το μεσημέρι θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας, στα αυτιά σας, εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωνίου 98,7, για να υποδεχθούμε έτσι όμορφα τον Οκτώβριο, μιας και σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Όσοι το πιστεύετε και όσοι δεν το πιστεύετε, σήμερα η τελευταία μέρα Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώθηκε και ο Σεπτέμβρης. Τουλάχιστον εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω ότι τελείωσε ήδη και ο Σεπτέμβρης. Προχωράμε πολύ γρήγορα στον χρόνο. Τα ξαναλέμε λοιπόν την Παρασκευή. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες και όλους σας. Γεια σας.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
2: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου. Πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
2: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φίνους μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
1: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 23 874.
2: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Και πάμε αρκετά χρόνια πίσω, 1956, και στην Εύα Στυλ, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Βέλα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τη Σταυρούλα Μανοπούλου. Σιγά τις μαχαιριές λοιπόν.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 2651.

Μόλις ακούσαμε το ξένο ρούχο και τη Σταυρούλα Αρβανιτοπούλου σε ένα τραγούδι που βραβεύτηκε το 2005 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ακούσουμε την Αφεντούλα Ραζέλη σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, σε μια από τις πιο ωραίες ερμηνείες.

Μόλις ακούσαμε την Ευτυχία Μητρίτσα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Καταστροφή και ελπίδα». Η απόσταση και ο χρόνος, δύο λέξεις που μας δημιουργούν το συναίσθημα της μοναξιάς, που άλλοτε το επιθυμούμε και άλλοτε όχι. Τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο.

κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη Μόρφο Τσερέλη και στο τραγούδι «Όσα πέρασαν». Εύχομαι να είναι καλύτερα αυτά που θα έρθουν. Καλό σας απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης και θέρμασης, καθώς και για τους δανειολήπτες και τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι 4 νέες παρεμβάσεις είναι διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, τίθενται αυστηρότερη όρηση στους σερβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη στο αποπληστηριασμό. Η κατάσχεση του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Η παρέμβαση κυβέρνηση θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Ενώ στο πετρελαίο κίνηση, επιδότηση στην αυλή, αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ευλάβηση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το έργο προσβασιμότητας στη βορειοανατολική Ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων, μια σημαντική παρέμβαση που αναβαθμίζει ένα από τους σπουδαιότερους ιστορικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης και εξασφαλίζει καλύτερες ειδικές πρόβασης στο ολοκληρωμένο έργο. Επισκέφθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας και ο Αντιδήμαρχος Έργων Κώστας Γκόγκος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία αναβάθμιση προσβάσιμων διαδρομών, ομαλοποίηση ανακατασκευή τμήματων των καλλιτεριμιών, τη βελτίωση του φωτισμού, διαμορφώση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την εγκατάσταση 2 ανελκυστήρων και ενός αναβατορίου για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, τονίζεται, ότι η ολοκλήρωση του έργου έρχεται να συμπληρώσει τα άλλα δύο μεγάλα έργα του Δήμου. Χρηματοδοτήθηκαν από το ΑΜΕΑ Ανάκαμψης, το Πάρκο Πισινέλα και τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, με το Δήμαρχο να υπογραμμίζεται και τα τρία ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Σε δηλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωάννης Θωμάς Μπέγκας τόνισε 3 στα 3, ο Δήμος Ιωαννητών κατάφερε να ολοκληρώσει έγκαιρα και τα τρία έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Από την πλευρά του Αντιδήμαρχου Έργων Κώστας Γκόγκος, σημείωσε το έργο της προσβασιμότητας στο κάστρο και προς το Δημοτικό Μουσείο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, κυρίως για τα άτομα με αναπηρία. Με 8,1 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος στην αναβάθμιση του Ιατρομηχανολογικού Εξοπλισμού Νοσοκομείου Κέντρων Υγείας με απόφαση του Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρου Καθημάνη. Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Χατζηχώστα διατυπώνει Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ήπειρου, θέτοντας ζήτημα ασφάλειας ασθενών και υγειονομικών. Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτές του ΚΚΕ, ανάμεσά τους ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, με θέμα υποστελέχωση προσωπικού της πλωτής γέφυρας Λευκάδας, θέτει σε κίνδυνο ασφαλή λειτουργία της και παραβιάζει βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σαφές χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα των 5 εκατομμύρων ευρώ για αντιλήψεις θερμότητας στα Γιάννα ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή Ιωαννίνων της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναφέροντας πάντα στο προσκήνιο το ζήτημα του ενεργειακού κόστους και της εθαλομύχρης στην περιοχή. Τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα σχολικές υποδομές των νέων, καθώς και την ανάγκη για ένα σταθερό σύστημα προστασίας φύλαξης των σχολικών εγκαταστάσεων, φαίνεται στη Βουλή με Ρόπη Τζούφη, βουλευτής με ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών. Η ΕΛΜΕ Ιόνιο διοργανώνει απόψε στον χώρο του δεύτερου Λυκείου Ιόνιο γενική συνέλευση με θέματα συζήτηση για τα φεύγοντα προβλήματα της εκπαίδευσης, διαμόρφωση εισήγηση της ΕΛΜΕ εν ώψη της γενικής συνέλευσης πρόεδρων των ΕΛΜΕ στις 5 Οκτωβρίου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννητών. Έκθεση έργων των επιτυχών των συστήρων εξετάσεις της καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Ιόνιο από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον χώρο του εργαστηρίου ζωγραφικής. Τελευταία ημέρα λειτουργίας στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίν Γκανή της έκθεσης με θέμα οικιακά εικονίσματα. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων έχουμε διακοπή κυκλοφορίας πνευματών Κατίνας Παξινού και Υγείας στο Βοτανικό λόγω εκτέλεσης εργασιών. Η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί ως τις 3.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. κλασικό, με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Λίγο μετά τις 5, συντονισμένη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωνίνος, 98,7, στη μέση ακριβώς της εργάσιμης εβδομάδας. Είναι 30 του Σεπτέμβρη, ολοκληρώνεται ο Σεπτέμβρης και παίρνει μαζί του μια ολόκληρη διαδρομή, όπως τη φαντάστηκε ο καθένας, όπως την περπάτησε ο καθένας, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, γιατί έτσι ορίζει ο καθένας την καθημερινότητα, τη ζωή του. 2-65-10-37-078-37-780 μέσω Facebook στο όνομα του παραγωγού, μέσω διαδικτύου μας ακούτε στο δημοτικό ραδιόφωνο.gr. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν να θυμούνται κάποια επέτειο ή την γενέθλιά τους ημέρα. Και ένα πρώτο για σήμερα έχει τον τίτλο «Πριν από τον έρωτα», τραγούδι που υπογράφει Έλληνα Γαβαλά με την Ματή Παλαιολόγος στην ερχήστρωση. Ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου γραμμένο από την Σαλίνα. Ολόφρεσκο, ολοκένουργιο, και πάμε να το απολαύσουμε χωρίς χρονοτριβές. Καλησπέρα σε όλους.

Το τάγκο συνάντησε το ρυθμό του Ζεϊμπέκικου στο προηγούμενο τραγούδι πέρα από τον έρωτα και τώρα εδώ εμείς πάμε να συναντήσουμε προώρα τα Χριστούγεννα. Από το τάγκο των Χριστουγέννων του Νίκου Τελιδάκη με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

0: Ένα πολύ όμορφο ντουέτο, δυνατό, γεμάτο άτσι από αισιοδοξία. Και αν όντως ο έρωτας γράφεται έτσι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Για να πάμε στο επόμενο, που συναντά τον ενώνει μάλλον τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Λάκη Παπαδόπουλο, γιατί είναι μακριά, σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Μεγάλες στιγμές». Ο σταθερός συνεργάτης τα τελευταία χρόνια, Σταμάτης Πανταζόπουλος, γράφει τους στίχους για τις μουσικές του Γιώργου Δημητριάδη.
1: Ζω μεγάλες, μεγάλες, μεγάλες στιγμές.

μαύρο, ή καλός ή κακός. Και οι σχέσεις κουρέλια, ή μαζί μας ερθρός. Κι ιδέες βαρύδια, φαντασίες παιδικές. Ρε τι ζούμε καρδιά μου, τι μέρες κι αυτές. Άνω κάτω τα πάντα, όλα γύρω χαμός.

Το ίδιο και εμείς, για να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος, δειλά θα φτάσουμε εκεί, σε ένα τραγούδι που γνωρίσαμε τη φωνή του δημιουργού Κώστα Λιβαδά, εδώ με τη συνέβρεσή του στην φωνή, στο τραγούδι μάλλον με τη φωνή της Νίνας Μαζάνη. Ακριβώς και με στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τραγούδι που ερμηνεύει ο Μπαμπιστόκας με την Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: Έωση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
1: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
2: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές,
4: Άγιο

αυτό το παραίστικο αλλά και διασκεδαστικό τραγούδι με τίτλο «Νομάδες» που έγραψε η Μιρέλα Πάχου, το συνερμήνευσε με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, με τον οποίο Μιλτιάδη αρκετές φορές, αλλά και με τον Γιάννη Κότσιρα, αλλά περισσότερο στο πλάι του Θάνου Μικρούτσικου. Η Μιρέλα Πάχου συνευρέθη αρκετές φορές επί σκηνής διαφόρων πόλεων και διαφόρων καταστημάτων διασκέδασης. Με αυτό λοιπόν ξεκίνησαμε το δεύτερο μισό των τραγουδιών της ψυχής, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Μπιθέλας, για να ξεκινήσουμε, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμη, με τη βοήθεια στους ήχους με τον Γιάννη Παξιμαδάκη. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Μεσχέ Μινιμάλ. «Αγκαλιά» λέγεται το τραγούδι, από τα πρώτα του και ενδιαφέροντα τραγούδια. Φυσικά τους στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος, από τον δίσκο «Ερώτικα». Καλησπέρα και πάλι.

Ένα τραγούδι πασίγνωστο που κυκλοφόρησε στα μέσα του φθινοπόρου του 1979 από την εκπληκτική ομάδα, θρυλική ομάδα των ABBA. Ένα τραγούδι που έγραψαν οι δύο του συγκροτήματος, οι δύο άντρες, ο Μπένι Άντερσον και ο Μπιόν Ούλβαους. Αυτό λοιπόν μας έφτασε 49 λεπτά μετά τις 5 και συνεχίζουμε με τον Chris De Berg, ο οποίος από μια συναυλία του στο Δουβλίνο μας φτάνει ψηλά. Τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας η Κατερίνα.

αρχή της δεκαετίας του 90 με τους χαρακτηριστικούς ήχους των τραγουδιών. Αυτή είναι η μουσική μπάντα Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, και από την ίδια χρονιά ένα αγαπημένο τραγούδι από τους London Beat που μας ζήτησε η φίλη μας η Λουκία, εναρμονισμένη με το κλίμα προς το τέλος της εκπομπής. Ζήτησε κάτι ανάλογο. Με αυτό θα ευχαριστήσω όσους έμειναν συντονισμένοι ακούγοντας τα τραγούδια της ψυχής που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Μπιθέλλας με τη βοήθεια του σίγουρα από τον Γιάννη Παξιμαδάκη, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ακριβώς μία μέρα παρά μία ώρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα Τετάρτης.

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Άντρα μου, αντρούλη μου, έλυσα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Διάβασα ότι για κάθε τσίπουρο που πίνουμε, κάποιος κάπου στην Ελλάδα μαζεύει ένα σταφύλι.
6: Μπράβο, βρε γυναίκα, τι μυαλό είσαι εσύ.
5: Γι' αυτό σου λέω, άντρα μου, πάμε στον Καμονά να πιούμε τσίπουρα και κρασιά πολλά, που είναι ωραία και φθηνά.
6: Ποια αριστερά και ποια δεξιά. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας στο οικονομικό. Πάμε Καμονά για γούστα, μεράκια, φθηνούς μεζέδες, τα πιο πλούσια πιάτα.
5: Καμονάς Εκπαιδευτήρια. Πίνδου και Μαρίκα Σκοτοπούλη. Αμπελόκηποι, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-23-874.
6: Και για το καλοκαίρι τραπεζάκια έξω στην όμορφα διαμορφωμένη πλατεία.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
12: Το Μετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
14: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
15: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
14: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
15: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
14: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
16: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
17: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας. Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
17: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεσοβδόμαδα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο τους 98 και 7. Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Μαζί μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Στη φωνή της πόλης τους 98 και 7 και στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr όπως είπαμε. Είναι το Μουσικό Express, η καθημερινή απογευματινή εκπομπή με επιλογές πάντα από την ξένη δισκογραφία. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής εκπομπής είναι η Μαρία Αναστασίου.

Καλησπέρα όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Μείνετε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη μουσική συντροφιά. Πάμε να αρχίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή ακρόαση.

Ρέγγε στιγμές στο ξεκίνημά μας. Three Little Birds από τον Bob Marley και τους Wailers. Ένα αισιόδοξο τραγούδι, ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Πολλές φορές είναι γνωστός ο τίτλος του και σαν το Don't Worry About A Thing. Διασκευάστηκε πολλές φορές και κυκλοφόρησε το 1977 στο άλμπουμ Exodus. Every little thing is gonna be alright.

Το κόκκινο κρασί, Red Red Wine, ηχογραφήθηκε πρώτη φορά από τον Αμερικανό Neil Diamond το συγκεκριμένο τραγούδι το 1967. Το έγραψε από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου, ο οποίος διαπίστωνε ότι το να πιεις ένα, δύο, τρία, ίσως και παραπάνω από ποτήρια κόκκινο κρασί, είναι ο μόνος τρόπος για να ξεχάσεις τα βάσανά σου. Εντάξει, ισχύει εν μέρη, αρκεί να μην το παρακάνει κανείς. Οι UB40 το διασκεύασαν το 1983 για το άλμπουμ τους Labor of Love και κατάφεραν να φτάσουν πολύ ψηλά, συγκεκριμένα στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, και σημείωσε και τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και αυτή είναι η Men at Work στο κλασικότατο Down Under.

από την Αυστραλία είμαι, Network. Σχηματίστηκαν στη Μελβούρνη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ήταν και παραμένουν γνωστοί για τις πρωτοποριακές επιτυχίες τους, όπως αυτή το Down Under από το 1980, το Who Can It Be Now, το Be Good Johnny και πολλά ακόμη. Εδώ στη Φωνή της Πόλης, απογευματάκι Τετάρτης. Καλησπέρα, καλή συνέχεια σε όλους σας. Αυτή είναι η 10CC από τη Μεγάλη Βρετανία, συγκεκριμένα από την Αγγλία. Η σύνθεση των τραγουδιών τους είναι εμπνευσμένη από την τέχνη και τον κινηματογράφο. Και τα τέσσερα μέλη των 10CC ήταν πολυοργανοπαίκτες, τραγουδιστές, στιχουργοί και παραγωγοί. Ταλαντούχοι δηλαδή όλοι. Αυτό είναι το Dreadlock Holiday φυσικά. Από τη χρονιά του 1978. Ένα ρέγκε τραγούδι επίσης. Yeah.

Τι ωραίο κομμάτι. Love is like oxygen. Από του Sweet. Επίσης από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Συγγράφτηκε από τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Andy Scott και τον Trevor Griffin. Ένα μουσικό που είχε παίξει με διάφορα αποτυχημένα τότε συγκροτήματα πριν γίνει ηχολήπτης. Το τραγούδι ήταν μια απόκληση από τις προηγούμενες ηχογραφήσεις των Sweet, οι οποίες ήταν βασισμένες περισσότερο στην κιθάρα και είχαν πιο έτσι ψηλές φωνητικές αρμονίες. Love is like oxygen και η συνέχεια ανήκει στους Greg Kin Band. Ακούγοντας εδώ, In Jeopardy.

Lost in Jeopardy. Το τελευταίο τραγούδι για το πρώτο ημίωρο έρχεται. Από τον Tommy Tuton είναι το πολύ γνωστό Jenny Jenny, ένα τραγούδι που γράφτηκε για την Jenny, ίσως αναφέρει και το τηλέφωνο της Jenny. Μεγάλη ιστορία για την Jenny. 8-6-7-5-3-0-9. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος. Επανερχόμαστε αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας τεταρτιάτικης εκπομπής. Μείνετε όλοι εδώ.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Υπήρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Υπήρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Υπήρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Επιστρέψαμε εδώ στη Φωνή της Πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τους 98 και 7, μαζί και σήμερα Τετάρτη. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα στους δέκτες σας. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Η Μαρία Αναστασίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές με το Μουσικό Εξπρές της Τετάρτης. Kiss and Tell, Brian Ferry, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Και αυτή είναι η Πολύς φυσικά. Με το So Lonely.

Ναι, υπάρχουν και αυτές τις στιγμές που νιώθουμε τόσο μα τόσο μόνοι, όπως τραγουδούν και οι πολλοί εδώ. Ένα από τα πιο επιτυχημένα τους τραγούδια, So Lonely. Baby, ain't a man. Τα κακά νέα δεν λείπουν από τις ημέρες μας και από την καθημερινότητά μας. Εδώ τα τραγουδάει ο Moon Martin, Bad News.

Ο Moon Martin λοιπόν στο Bad News, ο Αμερικανός αυτός τραγουδοποιός και κιθαρίστας που γεννήθηκε στην Οκλαχώμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αρχικά ξεκίνησε ως καλλιτέχνης της Rockabilly και ως μέλος του συγκροτήματος The Disciples με έδρα την Οκλαχώμα. Αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες και στράφηκε προς την Country Rock. Ένας σημαντικός καλλιτέχνης δεκαετίας του 70, έγινε γνωστός και για το Bad News και για το Bad Case of Loving You, ή αλλιώς Doctor Doctor. Έφυγε από τη ζωή το 2020. Αυτή είναι η Foreigner φυσικά, στο Cold As Ice.

Lou Gramm και Mick Jones το συνέγραψαν στο ντεμπούτο άλμπουμ, το Foreigner περιεχόταν. Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος μέχρι και σήμερα. Cold as Ice. Μείναμε εκεί κολλημένοι μέσα σε εισαγωγικά στη δεκαετία του 70. Γιατί όχι άλλωστε. Συνειδητοποιείς ότι τραγούδια, διαμάντια υπάρχουν από το παρελθόν. Τα συγκρίνεις μερικές φορές με τα σημερινά και αναρωτιέσαι πού πάει η μουσική. Και τότε η μουσική με όμικρον γιώτα έγραφαν, κάθονταν στο πιάνο, στην κιθάρα και πάλευαν με τις νότες, ενώ σήμερα ένας υπολογιστής, ένα AI μπορεί να σου κάνει τα πάντα. Καμία σχέση. Και να λείπει το συναίσθημα, να πάβει ένα κομμάτι να γίνεται βιωματικό. Queen και Don't Stop Me Now με το Freddie Mercury στο πιάνο.

πολύ περισσότερο ρόκο ήχος του επόμενου κομματιού, περνώντας τα τελευταία μας λεπτά. Η Ιρλανδή Thin Lizzy εδώ, το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ τους Jailbreak από το 1976, The Boys Are Back in Town.

The Boys Are Back in Town από τους Thin Lizzy, Phil Knight στα φωνητικά. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι ακροατές, και γιατί όχι να παραμείνουμε στην Ιρλανδία για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μουσικό εξπρες. Με Rory Gallagher φυσικά, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της χώρας και φυσικά της blues rock μουσικής όλων των εποχών. Tattooed Lady για το τέλος, Rory Gallagher. Η Μαρία Αναστασίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για την ώρα που πέρασε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 7. Καλό απόγευμα να έχετε, να προσέχετε. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Γεια σας.

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Έως 2,25% από ταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
9: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
8: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
9: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
8: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24-049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
10: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
12: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
13: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Τέσσερις παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καθώς και για τους δανειολήπτες και τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις είναι διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σερβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη στο αποπληστηριασμό. Η κατάσχεση του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Η παρέμβαση κυβέρνηση θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Ενώ στο πετρελαίο κίνηση, επιδότηση στην αλληλεία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ευλάβηση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το έργο προσβασιμότητα στη βορειοανατολική Ακρόπολη του Κάστρου Ιωαννίνων, μια σημαντική παρέμβαση που αναβαθμίζει ένα από τους σπουδαιότερους ιστορικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης και εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες πρόσβασης στο ολοκληρωμένο έργο. Επισκέφθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας και ο Αντιδήμαρχος Έργων Κώστας Γκόγκος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία αναβάθμισης προσβάσιμων διαδρομών, ομαλοποίηση ανακατασκευή τμήματων των καντεριμιών, τη βελτίωση του φωτισμού, διαμορφώση του περιβάλλοντο χώρου καθώς και την εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων και ενός αναβατορίου για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, τονίζεται, ότι η ολοκλήρωση του έργου έρχεται να συμπληρώσει τα άλλα δύο μεγάλα έργα του Δήμου, χρηματοδοτήθηκαν από το ΑΜΕ Ανάκαμψης, το Πάρκο Πισινέλα και τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, με το Δήμαρχο να υπογραμμίζεται και τα τρία ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρόνων διαγραμμάτων. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας τόνισε 3 στα 3, ο Δήμος Ιωαννινών κατάφερε να ολοκληρώσει έγκαιρα και τα τρία έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Από την πλευρά του Αντιδήμαρχου Έργων Κώστας Γκόγκος, σημείωσε το έργο της προσβασιμότητας στο κάστρο και προς το Δημοτικό Μουσείο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, κυρίως για τα άτομα με αναπηρία. Με 8,1 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος στην αναβάθμιση του ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείου Κέντρων Υγείας με απόφαση του Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρου Καρχημάνη. Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Χατζηχώστα θα διατυπώνει η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ήπειρου, θέτοντας ζήτημα ασφάλειας ασθενών και υγειονομικών. Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτές του ΚΚΕ, ανάμεσά τους ο βουλευτής Ιωνικός Έξαρχος, με θέμα υποστελέχωση προσωπικού της πλωτής γέφυρας Λευκάδας, θέτει σε κίνδυνο ασφαλή λειτουργία της και παραβιάζει βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σαφές χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα των 5 εκατομμύρων ευρώ για αντιλήψεις θερμότητας στα Γιάννα ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή Ιωαννίνων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επαναφέροντας πάντα στο προσκήνιο το ζήτημα του ενεργειακού κόστους και της εθαλομίχλης στην περιοχή. Τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στις σχολικές υποδομές των νέων, καθώς και την ανάγκη για ένα σταθερό σύστημα προστασίας φύλαξης των σχολικών εγκαταστάσεων, φαίνεται στη Βουλή με Ρόπη Τζούφη, βουλευτήσεων, με ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών. Η ΕΛΜΕ Ιόνιο διοργανώνει απόψε στον χώρο του δεύτερου Λυκείου Ιόνιο γενική συνέλευση με θέματα συζήτηση για τα φεύγοντα προβλήματα της εκπαίδευσης, διαμόρφωση εισήγηση της ΕΛΜΕ εν ώψη της γενικής συνέλευσης πρόεδρων των ΕΛΜΕ στις 5 Οκτωβρίου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα χειμερινά απογευματινά προγράμματα των κεντρών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Ιωαννιτών. Έκθεση έργων των επιτυχών των συστήτων εξετάσεις της καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Ιόνιο από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στον χώρο του εργαστηρίου ζωγραφικής. Τελευταία ημέρα λειτουργίας στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίν Γκανή της έκθεσης με θέμα οικιακά εικονίσματα. Με απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων έχουμε διακοπή κυκλοφορίας πνευματών Κατίνας Παξινού και Υγιεινής στο Βοτανικό λόγω εκτέλεσης εργασιών. Η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7.30 το πρωί ως τις 3.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
2: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
1: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
2: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
1: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510 24 049 6974 190 524. Κέντρο βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
3: Στη νέα διεύθυνση Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%.

0: Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM Στέρεο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ο κάθε μαθητής, ξεχωριστός, το ίδιο και οι ανάγκες του.
5: Η μεγάλη διδακτική μας εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός πρότυπου φροντιστηρίου βιολογίας.
4: Κέντρο βιολογίας. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα, λυκείου και φοιτητικά.
5: Μέθοδος διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις τελευταίες εξελίξεις της βιολογίας από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία.
4: Κέντρο βιολογίας. Άρτεμις Μητσιόνη και Δημήτρης Νουτσόπουλος. Τηλέφωνα 26510-24049-6974-190-524. Κέντρο Βιολογίας. Η επιτυχία είναι θέμα δουλειάς, οργάνωσης και συνέπειας.
6: Στη νέα διεύθυνση, Βλαχλίδου 9 Ιωάννινα.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Ζήτησα από τη Ζωή Ξανθοπούλου, που θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας, να επιλέξει εκείνη κάποια τραγούδια, ένα-δύο τραγούδια που θα ακουστούν λίγο πριν τη συνομιλία μας απόψε στη Μουσική Κιβωτό. Και ένα από αυτά ήταν το τραγούδι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη που μόλις τέλειωσε στο δικό μας ξεκίνημα το απόψινό, σε αυτό το τελευταίο βράδυ του φετινού Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας και στην επικοινωνία τη σημερινή με τη Μουσική Κιβωτό, με τον Λεωνίδα Βόσιο στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη στο μικρόφωνο και τις επιλογές του δευτέρου ημιώρου της εκπομπής, και βεβαίως με καλεσμένη την σκηνοθέτρια Ζωή Ξανθοπούλου, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Και το επόμενο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά που ακολουθεί, από τα αγαπημένα της.

0: Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό τη Ζωή Ξανθοπούλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σκηνοθέτης, σκηνοθέτρια, για δεν ξέρω ποιο είναι το σύνηθες ως λέξη.
1: Σκηνοθέτης, σκηνοθέτρια, όλα. Και σκηνοθέτης, εγώ το συχνά το γράφω με γιώτα σκηνοθέτης.
0: Με γιώτα, βεβαίως.
1: Όλα σωστά είναι αυτά.
0: Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και χαρά μου.
0: Να ξεκινήσω από το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Γιατί λοιπόν τον Μπολέρο του Φίβου Δελιβροχιά?
1: Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι, δηλαδή μόλις μου είπες έτσι για τραγούδια μου ήρθε αμέσως στο μυαλό. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ, που πέρα από το έναν απάντητο γιατί, δηλαδή νομίζω ότι πάντοτε με τη μουσική μου συμβαίνει αυτό, ότι μ' αρέσει κάτι και υπάρχει πάντοτε και κάποιος λόγος που δεν μπορώ να εξηγήσω ή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε πέρα από αυτό το μαγικό που ασκεί πάνω μου αυτό το τραγούδι, μιλάει πάρα πολύ, περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση του έρωτα και της αγάπης και το πριν και το μετά του ενός κόσμου και του άλλου, ας πούμε, όταν κάποιος είναι ερωτευμένος και όταν δεν είναι, όταν κάποιος έχει έναν άνθρωπο στη ζωή του και όταν δεν τον έχει, νομίζω το περιγράφει to the point και γενικά το λατρεύω αυτό το τραγούδι.
0: Συμφωνώ, είναι και δικό μας αγαπημένο. Να σε ρωτήσω, δεν θέλεις να εξηγείς ή να βρίσκεις το λόγο ή την αφορμή που σου αρέσει κάτι και όταν βλέπεις μια παράσταση, ας πούμε, ή εκεί λειτουργεί ο σκηνοθέτης και μπαίνουν όλα σε μια διαδικασία ανάλυσης? Όχι δική σου, δεν και καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή το θέατρο το αγαπώ από πάντα, δηλαδή το πάρα πολύ το αγαπώ και είμαι θεατής πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να το εξηγώ, δηλαδή πάντοτε θέλω να μπαίνω και να βλέπω, να ζω την εμπειρία της θεατρικής πράξης. Τώρα καμιά φορά βέβαια, χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί να το μυαλό να πάει στην κατασκευή. Γι' αυτό και μάλιστα αρκετές φορές και νομίζω και με άλλους συναδέλφους το λέμε, ότι λέμε το είδα, δεν σκέφτηκα, δεν κατάλαβα, με πήρε τελείως. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να εξηγώ γενικά.
0: Αυτό συμβαίνει και όταν βλέπεις μια κακή παράσταση.
1: Ναι, τώρα εδώ βέβαια, ξέρεις, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα που δεν ξέρω αν είναι της παρούσης, αλλά το τι θα πει κακή παράσταση.
0: Και θα πει κακή παράσταση.
1: Ναι, γιατί κακιά παράσταση μπορεί να θεωρήσω εγώ ως θεατής, ας μιλήσουμε τώρα έτσι, αφού μιλάμε μαζί, εγώ κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή εμένα δεν μου κάνει. Ας πούμε ότι αντικειμενικά εγώ ορίζω ως κακιά παράσταση μια παράσταση που θεωρώ ότι δεν συνάδουν τα στοιχεία της ή ας πούμε δεν έχει δουλειά από πίσω, κατάλαβες, κάπως έτσι αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές το τι είναι κακιά παράσταση νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά. Σίγουρα όταν κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε δεν με πάρει εκείνη τη στιγμή, με αυτή την έννοια δεν μου αρέσει, μου αφήσει χώρο, εκεί μπορεί να σκεφτώ περισσότερο.
0: Είπες κάτι λίγο πριν και θέλω έτσι να το κάνω και ερώτηση. Είναι προϋπόθεση, είναι προαπαιτούμενο ένας καλός σκηνοθέτης, ένας καλός ηθοποιός, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να είναι πρωτίστως καλός θεατής?
1: Νομίζω πως ναι, ανοιχτός θεατής. Έτσι,
0: ανοιχτός,
1: λέμε,
0: ανοιχτός,
1: θεατής,
0: ναι.
1: Ναι. Θεωρώ πως ναι. Και συνήθως, ας πούμε, το λέω κιόλας ότι όταν έτσι δημιουργώ με τους συνεργάτες μαζί μια παράσταση, πάντοτε σκέφτομαι αν ήμουν θεατής αυτή την παράσταση, πώς θα την έβλεπα. Σίγουρα είναι κάπως δύσκολο να διαχωρίσεις τη θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι ναι, πρέπει να βοηθάει, ας πούμε, βοηθάει, ας πούμε, πρέπει, αλλά βοηθάει το να, αν είμαστε ανοιχτοί θεατές, σίγουρα μπορούμε να είμαστε και πιο ανοιχτοί και ως δημιουργοί. Δηλαδή κάπου όλα συνδέονται, όλα είναι μια αλυσίδα.
0: Εσύ, Ζωή, ξεκινάς την επαφή σου με την τέχνη μέσα από την εικόνα, μέσα από τη φωτογραφία και μέσα από το σινεμά για να φτάσεις μετά στο θέατρο. Πώς γίνεται αυτό το ξεκίνημα ή ποια αφορμή δόθηκε για να γίνει έτσι?
1: Συνήθως ξεκινάω, θα πω, και σε ένα συνδυασμό με τη μουσική. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έτσι βλέπω, ας πούμε, για να ξεκινήσω να ασχοληθώ με κάτι είναι η εικόνα σε συνδυασμό και με τον ήχο.
0: Εγώ μιλώ και για τις σπουδές σου, για το δικό σου ξεκίνημα.
1: Α, για τις σπουδές πώς
0: ξεκίνησα. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε τώρα, αυτά όλα κάπου συνδέονται μέσα μου. Αγαπώ και τον κινηματογράφο πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν έψαχνα να βρω διεξόδους της καλλιτεχνικής μου έκφρασης, όταν τελείωσα το λύκειο, βρέθηκα πιο εύκολα στην φωτογραφία τότε, κάπως, και στο σινεμά, και μέσω του Πανεπιστημίου κτλ. Κτλ. Γιατί δεν ήταν τότε ακόμα έτσι και οι θεατρικές σπουδές στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα τόσο. Και επίσης με είχε συνεπάρει και το σινεμά, σαφώς. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με το σινεμά. Κάπως μετά ήρθε λόγω δουλειάς και τηλεόραση και έτσι ασχολήθηκα αρκετά με την εικόνα, το οποίο όμως έτσι και αλλιώς είναι κάτι που αγαπώ. Οπότε κάπως, δηλαδή, ξεκίνησα μέσα από το κινηματογράφο. Ήρθαν πρώτες σπουδές κινηματογραφικές, ενώ παράλληλα έβλεπα θέατρο, κάπως προσπάθησα να το συνδυάσω. Πειραματιζόμουν πάντοτε με μορφές θεαμάτων, είτε μέσω από την κάμερα και την οθόνη, είτε σε live το θέατρο μέσα από performance, και κάπως μου αρέσει να τα συνδυάζω κιόλας, να πω και την αλήθεια, όλα αυτά.
0: Το θέατρο όμως δεν πρωταγωνιστεί η εικόνα, είναι οι ανάσες, είναι τα βλέμματα, είναι οι σιωπές, είναι άλλη η δομή. Κάνω λάθος?
1: Είναι μια μεγάλη εικόνα το θέατρο, και με κάποιο τρόπο έχει frame και η σκηνή. Δηλαδή είναι δουλειά των ανθρώπων που κατασκευάζουμε την παράσταση, που τη δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε την εικόνα που θέλουμε ή να οδηγήσουμε το βλέμμα του θεατή προς τα εκεί που θέλουμε. Όχι με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στο σινεμά, που είναι επίσης ένας μαγικός τρόπος για τον δημιουργό, αλλά με έναν άλλο μαγικό τρόπο, το πώς μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα φωτίσεις, πώς θα γίνει το mise en place, πώς θα δουλέψεις με τους ηθοποιούς έτσι, ώστε να μπορέσει ο θεατής να έχει μια διαδρομή, να διανύσει μαζί σου. Τώρα από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο κάθε θεατής βλέπει και αυτό που θέλει να δει, όπως αυτό ισχύει σε όλα τα έργα τέχνης.
0: Εσύ, Ζωή, ως σκηνοθέτης, νιώθεις πιο απελευθερωμένη στο σινεμά ή στο θέατρο?
1: Νομίζω ότι πάντοτε εξαρτάται από το project. Εξαρτάται πάντοτε από το τι είναι αυτό που θα συμβεί, ποιο είναι το κείμενο, ποια είναι η αφορμή, ποιοι είναι οι συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια έκανα μόνο θέατρο, οπότε κάπως έψαξα την ελευθερία μου, το είχα πολύ ανάγκη μέσα από εκεί. Τώρα κάπου αυτά έχουν μια ισορροπία, δηλαδή εξαρτάται ακριβώς αυτό που σου είπα και πριν, ότι ποιο είναι το ζητούμενο κάθε φορά.
0: Αυτό που λένε ή αυτό που λέγανε, ότι το σινεμά και η τηλεόραση είναι του σκηνοθέτη και το θέατρο του ηθοποιού, ισχύει?
1: Μπορεί να ακούγεται παλιακό, με κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι ισχύει, πάλι με κάποιο παλιακό τρόπο θα έλεγα ότι ισχύει, γιατί πιστεύω πια ότι όλα είναι όλων, είναι όλης της ομάδας. Αυτό νομίζω ότι το λέγανε, εντάξει, και έχει και μια δόση αλήθειας, γιατί το τελικό, ας πούμε, προϊόν, ας το πούμε έτσι, στο σινεμά ανήκει στο σκηνοθέτη. Εκείνος θα βάλει την τελευταία πινελιά στον ντεκουπάζ, στο πλάνο, στην τελική δομή της ταινίας. Στο θέατρο, ό,τι και να έχει, όποια και αν είναι η κατασκευή, στο τέλος είναι ο ηθοποιός, σώμα με σώμα με το κοινό. Οπότε έρχεται σε αυτόν η τελευταία λέξη.
0: Και είναι φορές που ο ηθοποιός υπερβαίνει το σκηνοθέτη στο θέατρο, με το παίξιμό του.
1: Υπερβαίνει, εννοείς?
0: Ότι τον βάζει λίγο πιο πίσω και ότι αναδεικνύεται η δική του ματιά και το δικό του παίξιμο.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλα στο θέατρο τα κάνουμε για να βγει ο ηθοποιός να παίξει. Οπότε μακάρι αν συμβεί αυτό, εγώ θα έλεγα από τη δικιά μου την πλευρά, ακόμα και ως σκηνοθέτης και ως ηθοποιός θα το πω, αλλά θα το πω και ως σκηνοθέτης, ότι εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε στο θέατρο, ό,τι, όσο και αν δουλεύουμε, ο τελικός στόχος είναι να βγει ο ηθοποιός να παίξει. Και όταν λέω να παίξει, καταλαβαίνεις νομίζω τι εννοώ. Δηλαδή σε εκείνον καταλήγει όλο αυτό το, η δουλειά και όλη η δημιουργία. Οπότε για μένα τουλάχιστον αυτό είναι και ζητούμενο. Δηλαδή αν ο ηθοποιός μου απογειωθεί, ανοίξει το βήμα του κτλ, σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι κάτι καλό έχω κάνει.
0: Κάτι καλό έχεις κάνει και εσύ. Υπάρχει χώρος για πειραματισμούς στο θέατρο σήμερα?
1: Νομίζω ναι, και έτσι θα πω κιόλας ότι πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένας πειραματισμός το θέατρο. Γιατί δεν, καμιά φορά, ας πούμε, όταν λέμε κάτι πειραματικό μπορεί να εννοούμε κάτι που, κάτι κατανόητο, ξέρω, κάπως στο ευρύ κοινό μπορεί να περνάει ότι πειραματικό μπορεί να είναι κάτι ακατανόητο, κάτι έτσι. Πειραματισμός για μένα είναι έρευνα. Και το θέατρο είναι έρευνα, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, όχι μόνο των στοιχείων των θεατρικών, αλλά και της ανθρώπινης ψυχής, και ώστε να συνδυαστούν αυτά τα δύο για να γίνει παράσταση.
0: Νιώθω και χαίρομαι που έτσι που κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχεις λόγο και το ξέρεις πολύ καλά το κομμάτι αυτό. Να έρθουμε όμως λίγο στο Γλάρο, μια παράσταση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τον τελευταίο καιρό, μια δική σου παράσταση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και σε μια εποχή που ο κόσμος ακόμη δεν έχει αρχίσει να πάει θέατρο, είναι ακόμη καλοκαίρι, δεν έχουμε μπει στην επίσημα στη θεατρική σεζόν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι έτσι ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας, γιατί είναι ακόμα, παίζονται και οι καλοκαιρινές παραστάσεις στα φεστιβάλ, και πολύ γρήγορα η αλήθεια ανταποκρίθηκε το κοινό και έχουμε εισπράξει πολύ όμορφα λόγια και φαίνεται και από τον κόσμο που έρχεται. Ήταν μια παράσταση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Την παίξαμε στο Ρίο μία φορά, γιατί τη δεύτερη μέρα έβρεξε, οπότε έτσι δεν την απολαύσαμε και δεύτερη μέρα εκεί, και τελικά ήρθε τώρα στο Θησείο, στο Θέατρο Θησείων, και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που έτσι έχει ανταποκριθεί το κοινό τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα.
0: Και θα είναι εκεί ως πότε, Ζωή?
1: Είναι ως το ερχόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Γιατί το θέατρο έχει έτσι και αλλιώς από μόνο του ένα προγραμματισμό για το τη σεζόν που έρχεται, ένα πολύ ωραίο προγραμματισμό, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τουλάχιστον άμεσα, ή δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, θα βρεθεί κάτι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη ζήτηση από το κοινό και μας ρωτάνε και θέλουν να συνεχιστεί. Τώρα θα δούμε, όπως βλέπουμε για όλα τα πράγματα στο θέατρο.
0: Έτσι είναι. Είναι κάτι από το Γλάρος στη δική σου ματιά, τη σκηνοθετική? Είναι κάποιο πρόσωπο, είναι κάτι άλλο, πιο αφηρημένο ενδεχομένως?
1: Εγώ πιστεύω πραγματικά είναι κατασκευασμένη παράσταση έτσι ώστε να είναι ανοιχτή αυτό το ερώτημα, για να μπορεί ο θεατής να έχει χώρο να μπει να το απαντήσει. Το τι είναι ο Γλάρος, αν είναι ο ίδιος ο Γλάρος, αν είναι κάποιος που ξέρει, αν είναι ο αγαπημένος του, αν είναι μια ιδέα κτλ. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Για μένα, και το ξαναείπα έτσι και τελευταία, έτσι ο Γλάρος στην παράστασή μας είναι ό,τι ζωντανό έχει θάψει ο καθένας μέσα του και ξέρει όταν το έθαβε ότι θα αλλάξει ή θα επηρεάσει την ποιότητα της ζωής του αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε είναι κάτι που αγαπάει, κάτι που θέλει να κάνει, ένας άνθρωπος, μια κατάσταση ζωής.
0: Και ταυτόχρονα με το Γλάρο ετοιμάζεις κάτι ακόμα. Μάλλον τελειώνοντας ο Γλάρος θα ανέβει κάτι ακόμα δικό σου.
1: Αυτές τις μέρες ήδη ανεβάσαμε, δύο μέρες παίχτηκε, μία μαζί με τον Χρήστο το Θάνο και τη Μαρία Τιχάνου, κάναμε μία performance με αφορμή, βασισμένη μάλλον πάνω στη Γέρμα του Λόρκα, η οποία πιστεύω σύντομα θα επανέλθει έτσι σε κάποιο χώρο. Παίξαμε στο ιστορικό αρχείο του ΟΠΙΟΠ στο Νταύρο, εδώ στην Αθήνα. Θα κάνω, καλά, εκτός ότι θα παίξω κιόλα στο Βερολίνο τον Νοεμβριό, στο πρώτο φεστιβάλ ελληνόφωνης δραματουργίας που γίνεται εκεί για πρώτη χρονιά, και θα είναι πολύ ωραία, και θα παίξω ένα κείμενο του Χατζηγιαννίδη στη σκηνοθεσία της Έλληνας Σοκράτους. Ετοιμάζω και σε ένα δικό μου κείμενο μια συνέχεια, ας πούμε, ένα sequel με δύο ηθοποιούς. Πέρσι ήταν με έναν ηθοποιό, φέτος είναι δύο, που λέγεται «Μια παράσταση για να έρθουν οι φίλοι μου να με στηρίξουν», η οποία σχολιάζει κάπως έτσι την κατάσταση του πώς κάνουμε πολλές φορές θέατρο στην Ελλάδα. Και παίζεται αυτό το διάστημα και ο αρχιτέκτονας με τον Γιώργο τον Παπαπαύλου, που είχε ξεκινήσει επίσης από πέρσι, μια σουρεαλιστική κωμωδία σε κείμενο της Φόφης Τρέζου, στο θέατρο 104, και θα είναι τα δευτερότριτα μέχρι τον Νοέμβριο, νομίζω.
0: Είναι πολλά και ενδιαφέροντα και διαφορετικά μεταξύ τους, και κλασικοί συγγραφείς όπως ο Λόρκα και ο Τσέχοβ και δικά σου κείμενα. Αυτό είναι όμορφο, έχει μια ζωντάνια και κάτι που πάλεται κατά τη γνώμη μου, και που κινητοποιεί και εσένα, φαντάζομαι, και εμάς που τα ακούμε και τους θεατές που τα βλέπουν.
1: Σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Μ' αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Μ' αρέσει να κάνω, να αλλάζω θέσεις, γωνίες, το πώς βλέπω τα πράγματα, να είναι διαφορετικό το project κάθε φορά. Πραγματικά βαριέμαι ή πολλές φορές βαλτώνω αν πάω να κάνω το ίδιο. Κατάλαβες, θέλω να κάνω διαφορετικά.
0: Αυτό γίνεται
1: πράγματα,
0: δηλαδή, για να μην υπάρχει ένας καλλιτεχνικός εφησυχασμός, ας πούμε. Για να μην παίζεις πάντα με τα σίγουρα. Που δεν,
1: ναι, μ' αρέσει το ρίσκο, μ' αρέσει να προβάλλουν νέοι κόσμοι κάθε φορά που κάνω κάτι. Μ' αρέσει να είναι σαν να έχεις πολλές ζωές, πολλά πράγματα, πολλά διαφορετικά και πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Ξέρεις, για μένα κάθε δουλειά που κάνω είναι μια γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο. Οπότε μ' αρέσει, δεν ξέρω, με ενδιαφέρει το να είναι διαφορετική κάθε φορά, να είναι νέα πράγματα, γιατί και εγώ μαθαίνω, μετατοπίζομαι μέσα από κάθε δουλειά.
0: Έτσι
1: ως
0: είναι,
1: άνθρωπος, ενώ
0: είναι,
1: και ως καλλιτέχνη.
0: Μα έτσι σε έχουμε και στο μυαλό μας και έτσι σε αγαπάμε και σε θεωρούμε σπουδαία, γιατί ούτε εφησύχασες ποτέ, ούτε έμεινες σε ασφάλειες και σε σιγουριές, και αυτό που είπες, αναζητάς πάντα αυτές τις καινούργιες ζωές. Εδώ θα μείνουμε, αλλά πριν κλείσουμε, να σταθούμε και σε κάτι ακόμα εν συντομία ζωή. Τα Γιάννενα σου χρωστάνε την απελευθέρωσή τους.
1: Την απελευθέρωση του Δημήτρη του Τσεκούρα.
0: Ακριβώς,
1: βεβαίως,
0: που... ακριβώς.
1: Αυτό το τόσο αγαπημένο έργο που θα χαρώ να το δούμε ξανά και να το κάναμε ξανά. Πολύ, πολύ ωραία στιγμή, και όταν ήρθαμε στα Γιάννενα ήταν πολύ συγκινητική στιγμή τότε.
0: Νιώθω λοιπόν ότι κουβαλάς την πόλη μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Εγώ τη λατρεύω αυτή την πόλη, Αλέξη. Τη λατρεύω και το λέω παντού. Νομίζω όσοι με ξέρουν έχουν ακούσει να το λέω πολλές φορές. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα Γιάννενα. Και μου λείπουν κιόλας όταν έχω έτσι ένα διάστημα να έρθω. Τα αγαπώ πολύ.
0: Οπότε εύχομαι την επόμενη φορά να τα πούμε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
1: Σε επόμενο, όταν έρθω, ναι. Μόλις
0: σε επόμενο ταξίδι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ πολύ σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας, Ζωή Ξανθοπούλου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που γίνονται, που ετοιμάζονται, που ήδη είναι σε εξέλιξη, και με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για όλα, θα τα πούμε πάλι.
0: Καλό βράδυ και από εμάς. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν η Ζωή Ξανθοπούλου, φίλες και φίλοι, η σκηνοθέτης και η ηθοποιός Ζωή Ξανθοπούλου.

Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Το θεωρητικό φροντιστήριο που καθιερώθηκε στις προτιμήσεις των μαθητών με αυξημένες απαιτήσεις. Κλασικό. Η θητεία μας στο φροντιστηριακό χώρο και η ουσιαστική σχέση με τους μαθητές έκαναν συνείδησή μας την ανάγκη υπεύθυνης και σοβαρής προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Κλασικό. Με μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό, με επιστημονική πληρότητα και αίσθημα ευθύνης, με άρτια οργάνωση και λειτουργικά έντυπα, με ολιγομελή τμήματα και αρμονική συνεργασία, αποβλέπουμε στην ουσιαστική προετοιμασία και επιτυχία του μαθητή. Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων Κλασικό. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Φούκας. Συνεργάτες καθηγητές Μαρίνα Παπά, Ερμιόνη Τάτσι, Πέτρος Κώτης, Σοφία Πρίντζη. Φροντιστήριο Κλασικό. Γρηγορίου Ζακά 13, Ιωάννινα. Τηλέφωνο γραμματείας 2651 035 093.

0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία έστησε με τους στίχους της η Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι αυτό, στο Μήλο. Κάθε στίχος και ένα πλάνο και μια σκηνή αυτού του έργου που εκτυλίχθηκε στο τραγούδι με την υπογραφή του Νίκου Πορτοκάλογλου και με την ερμηνεία βεβαίως της Αφροδίτης Μάνου, και που μαζί του μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ας πούμε, της αποψινής επικοινωνίας. Μένουν μόνο πόσα λεπτά, 16 λεπτά. Ήταν και ένα τραγούδι χρονικά ασυνήθιστο, αρκετά μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, αξίζει να ακούμε και αυτά που ξεφεύγουν από το χρόνο τον κανονικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τη μουσική Κιβωτό και απόψε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM και στο διαδίκτυο βεβαίως. Είναι ο Λεωνίδας Βόσχιος που έχει την ευθύνη για τον ήχο της σημερινής εκπομπής και ο Αλέξης Λιώλης για τις επιλογές των τραγουδιών, και μια ακόμα γυναικεία φωνή που αγαπάμε έρχεται, η Έλλη Πασπαλά εδώ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Έλλη Πασπαλά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι με την υπογραφή του Κώστα Χαϊτάτου, τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους, από το δίσκο του Μεγάλο Καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια πριν, το 1994, με τον ίδιο τον Κώστα Χαϊτάτου να τραγουδά τις δικές του δημιουργίες, το δικό του υλικό, και με τις συμμετοχές της Έλλης Πασπαλά και της Τάνιας Σανακλίδου. Στην Αλεξάνδρεια μας πάει το επόμενο.

Η Αλεξάνδρεια λοιπόν ζωντανά ηχογραφημένη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πολλούς χειμώνες πίσω από την άλκηστη πρωτοψάλτη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, από τον Άρη Δαβαράκη που έγραψε τους στίχους και γεννήθηκε και εκείνος στην πόλη αυτή του Καβάφη, και από την Ευανθία Εμπούτσικα που υπογράφει τη μουσική ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού, το πρωτόπαιο βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας. Και εμείς εκεί θα μείνουμε για λίγο ακόμα, για ένα ακόμα τραγούδι που έχει την Αλεξάνδρεια τόσο στον τίτλο του όσο και στο περιεχόμενό του. Ο Γιώργος Καζαντζής εδώ υπογράφει τη μουσική και ερμηνεύει ένα δικό του τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Η Αλεξάνδρεια που χάνεις και που μας έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90.

Και πάμε για το φινάλε μας στο απόψινό, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει την υπογραφή του Γιώργου Καζαντζή στη μουσική του, της Ελένης Φωτάκη στα λόγια του, και είναι τραγουδισμένο από μια καινούργια φωνή με την οποία συνεργάστηκε τελευταία ο Γιώργος Καζαντζής, την Εμμανουέλα Νινιράκη, με ένα σεντόνι για σεμί λοιπόν ως το φινάλε. Έτσι θα σας καληνυχτήσουμε και αύριο πάλι με τον Οκτώβρη, μαζί με τον Οκτώβρη θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

τραγούδι κύκλους κάνει στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων ο Μιχάλης Μπίλης, επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά για μία ώρα την ίδια πάντα ώρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα καλή παρέα με το ελληνικό μας τραγούδι. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 στους δέκτες. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα για απόψε έτσι, Θαλασσινό μου βάσανο, ένα τραγούδι από τα 16 του δίσκου που έχει ο τίτλος με τον τίτλο «Τα θαλασσινά του Πάριου», στη μουσική και σε στίχους που έγραψε ο Γιάννης Πάριος, και θυμηθήκαμε μία από τις όμορφες στιγμές έτσι από τα τραγούδια έτσι, τα νησιωτικά μας που μας ταξιδεύουν πάντα και μας φτιάχνουν την διάθεση, και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί το τραγούδι που ανοίγει, αν θέλετε, τον δίσκο με τα 16 τραγούδια «Θαλασσινό μου βάσανο», δίσκο που θα ξαναεπαστρέψουμε να ακούσουμε κάτι ακόμη λίγο αργότερα.

πράγματα για το τέλος. Θυμηθήκαμε εδώ και με την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα από το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο Γιώργος Νταλάρας, η κασέτα του Μελωδία 99,2. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης. Παντελής Θαλασσινός, ο συνθέτης και ο ερμηνευτής αρχικά του τραγουδιού και άλλες επανεκτελέσεις. Και θυμηθήκαμε τον Γιώργο Νταλάρα, κράτα για το τέλος από την κασέτα του Μελωδία 99,2.

από το 1995, η Αιωλία του Μιχάλη Νικολούδη, μέσα που και θυμηθήκαμε «Κάνε Θεέ μου να φανεί». Η Σοφία Τσέρου, ερμηνεύτρια του τραγουδιού, ο Πάρης Μίτσου είχε γράψει τους στίχους. «Κάνε Θεέ μου να φανεί», ένας δίσκος με πολλά οργανικά θέματα που είχε ετοιμάσει ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Μιχάλης Νικολούδης, αλλά και κάποια τραγούδια με στίχους, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, ή αν θέλετε εκείνο το άλλο, το πανέμορφο τραγούδι με τον Βασίλη Σκουλά που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, «Ο Ήλιος Θεός», και πολλά οργανικά θέματα του Μιχάλη Νικολούδη σε ένα πολύ πολύ όμορφο ξεχωριστό άλμπουμ, αρκετά χρόνια πιο πριν πλέον, όπως λέγαμε, το 1995. Και ας έρθουμε στο 2025.

Ξεκανόμορφη και του διαβόλου κόρη, έτσι ερμηνεύει ο Γιάννης Πάριος, να μας φτιάξει και λιγάκι τη διάθεση σε αυτή την παρακμή που ζούμε έτσι με το τραγούδι. Χρόνια τώρα σε αυτόν τον τόπο. Τι να πει κανείς, τα βλέπουμε καθημερινά, είναι κοινό μυστικό. Αλλά έχουμε τα τραγούδια έτσι και αυτούς τους όμορφους νησιώτικους ρυθμούς και μας φτιάχνει όσο γίνεται η διάθεση του διαόλου κόρη, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Δεύτερο, από τα θαλασσινά του Πάριου, τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Πάριος στη μουσική αλλά και τους στίχους.

Κώστα Μακεδόνα, θυμηθήκαμε για μόλα, Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Αντώνης Ανδρικάκης σε τους στίχους, μέσα από τον δίσκο που μας είχε παρουσιάσει με τον τίτλο του Έρωτε το φως, το 2000 όλα αυτά, με ένα δίσκο με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς, 13 τραγούδια, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Αντώνη Ανδρικάκη που ακούσαμε τραγούδι τους.

και το Σεντονάκι που μόλις θυμηθήκαμε το 1992 για τον Γιώργο Κατσάρη και το δίσκο που ετοίμασε για εκείνον ο Διονύσης Τσακνής, γράφοντας τη μουσική αλλά και τους στίχους. Και αν ρωτούσα αν συναντούσα τον Διονύση Τσακνή, που έχει γράψει εκπληκτικά πράγματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, για δισκογραφία, για θέατρο, για σινεμά, γενικότερα έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα στην πορεία του σαν μουσικός, σαν συνθέτης και σαν ερμηνευτής, και θα τον ρωτούσα τι δουλειά έχουν και μπερδεύονται με την πολιτική, ειλικρινά δεν ξέρω. Σε τούτο τον τόπο εδώ κανείς δεν βγάζει άκρη. Τι θέλουν και μπερδεύονται. Πολιτικοποιημένοι μπορεί να είναι. Εντάξει, και καλά κάνουν. Κάθισε και στη μουσική σου, φτιάξε ωραία πραγματάκια, ωραία τραγούδια. Περνάμε και εμείς καλά που τραγούμε. Και είναι πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, από όλους τους χώρους, δημιουργοί, αν θέλετε καλλιτέχνες, επίσης αθλητές, από όλους τους χώρους που μπερδεύονται με την πολιτική σε αυτόν τον τόπο. Τι να πει κανείς. Πραγματικά, ας καθίσουν εκεί που είναι, γράφουν άλλα πράγματα και εμείς θα τους θυμόμαστε μόνο έτσι και θα τους αγαπούμε για αυτά που μας έχουν δώσει και έχουμε περάσει και εμείς όμορφα σε όποια μορφή τέχνης ανήκει ο καθένας. Και δυστυχώς σε μια χώρα που πολιτικολογία από όταν γεννήθηκα, για να είμαι και ειλικρινής, και όπως είχε ερμηνεύσει και η Χαρούλα Αλεξίου, ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή ο καθένας. Έτσι ακριβώς είναι. Και να αφήσουμε τον δημιουργό Διονύση Τσακνή, ένα σημαντικότατο δημιουργό, και τον Γιώργο Κατσάρη που είχε ερμηνεύσει τραγούδια το καλό στο φίλο, και θα κλείσουμε με Δημήτρη Μητροπάνου. Το 2011, ο τελευταίος ολοκληρωμένος του δίσκος «Εδώ είμαστε». Σταμάτης Κραονάκης, Δημήτρης Μητροπάνος, Μάνος Ελευθερίου Στίχους, Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραονάκης, Λάκης Λαζόπουλος και ένα βήμα του Κωστή Παλάμα. Μέσα από εκεί, «Τι θέλα και σ' αγάπαγα», ο τίτλος του τραγουδιού, σε μουσική και σε στίχους του Σταμάτη Κραονάκη.

μου φαρμάκι, δώσ' μου φωτιά. Το πρώτο για το δεύτερο μας μέρος. Εδώ να σας καλωσορίσω τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ίσως μόλις τώρα ήταν κοντά μας εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει ο Μιχάλης Μπίλης, επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Και θυμηθήκαμε, Βαγγέλης Κορακάκης έχει γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους, ο Βασίλης Κορακάκης ερμηνευτής. Δώσ' μου το φαρμάκι. Τραγούδι που διάλεξα μέσα από τα θαλασσινά παλάτια του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Γιώργο Νταλάρα, και σε κάποια τραγούδια συμμετοχή είχαμε τον Βασίλη Κορακάκη που μόλις ακούσαμε. Καλή παρέα καθημερινά και για μια ώρα το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Γεράσιμος Ανδρεάτος για άλλη μια φορά να ερμηνεύει Βαγγέλη Κορακάκη, όπως αρκετές φορές στην καριέρα του αλλά και στη δισκογραφία. Θυμηθήκαμε από το άλμπουμ του Βαγγέλη Κορακάκη «Εκεί που σβήνει ο άνεμος» και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος «Τώρα που φεύγω», ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει στο άλμπουμ, 12 τραγούδια ο δίσκος, για το Βαγγέλη Κορακάκη με το Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Χαρά Πομόνη, τη Νίκη Τσερέλη αλλά και το Βαγγέλη Κορακάκη. Δίσκο που θα ξανεπιστρέψουμε λίγο αργότερα.

ένας δίσκος που είχαμε το 1997 με αρκετούς ερμηνευτές. Δημιουργή του δίσκου ο Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, ο Μανώλης Ρασούλης σε στίχους, σε λωτέ υποτίτλος στο άλμπουμ, ανάμεσα στους πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτες και η Γλυκερία Παράδοση, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε λωτέ με Αγάθωνα Γλυκερία, Γιάννη Εμμανουηλίδη, Ανδρέα Καρακότα, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Κόσμα Κεδόνας, Ορφέας Περίδης, Ναταλή Ρασούλη και η Κατερίνα Σκιαπατά. Είχανε μοιραστεί τα τραγούδια του Πέτρου Βαγιόπουλου και Μανώλη Ρασούλη σε λωτέιπ έτσι. Ήταν, δεν είναι λίγες εκείνες φορές στους δίσκους που μας είχε παρουσιάσει το δίδυμο Πέτρου Βαγιόπουλου Μανώλη Ρασούλη να είναι πολλοί οι ερμηνευτές των τραγουδιών τους.

βάλει ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, μέσα από τον δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, εκεί που σβήνει ο άνεμος. Όπως έλεγα, μαζί στον δίσκο είχαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Χαρά Πομόνη που ακούσαμε και τη Νίκη Τσαερίλη, Ποιος θα τη σβήσει τη φωτιά, ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει ο λόγος για την Χαρά Πομόνη. Έτσι την έχουμε συναντήσει αρκετές φορές και σε ηχογραφίες αλλά και σε εμφανίσεις, πλάι στον Βαγγέλη Κορακάκη.

Θέμη Αδαμαντίδη στην παρέα μας. Θυμηθήκαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ο Γιάννης Τζουανόπουλος είχε γράψει τους στίχους. Θέμη Αδαμαντίδη, ρωτάω άστρα και ουρανό. Ο Θανάης Βασιλιάς. Θανάης Βασιλάς έχει γράψει την μουσική, δεξιοτέχνη στον Μπουζούκι και συνθέτη πολλών τραγουδιών. Εδώ και όπως λέγαμε σε στίχους του Γιάννη Τζουανόπουλου, το διέλεξα από ένα διπλό αλμπούμ που μας είχε παρουσιάσει ο στιχουργός, ο Γιάννης Τζουανόπουλος, Ό,τι αγάπησα. Τραγούδια με πολύ σημαντικούς νεότερους και παλιότερους ερμηνευτές. Που σε όλα τα τραγούδια, σε αυτό το διπλό άλμπουμ, έχει γράψει τους στίχους ο στιχουργός και άνθρωπος του ραδιοφώνου, ο Γιάννης Τζουανόπουλος, με τίτλο «Ό,τι αγάπησα». Μέσα από εκεί συναντήσαμε και τον Θέμη Αδαμαντίδη που μόλις ακούσαμε.

Συγγνώμη, αλλά θα διαφωνήσω με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ακούσαμε το 2005 ο αξέχαστος σπουδαίος ερευνητής και δημιουργός από το άλμπουμ του Αντίθετη Πορεία. Αντίθετο ρεύμα, ναι, τίτλος του δίσκου Σοφ Παπά. Συγκίνησε για τον δημιουργό των τραγουδιών. Η Σοφ Παπά είχε γράψει και τη μουσική αλλά και τους στίχους. Αντίθετο ρεύμα, ο τίτλος του δίσκου. Ήταν για άλλη μια φορά, όπως και αρκετά χρόνια πιο πριν, που συνεργάστηκε πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Τόλι Βοσκόπουλος τότε με την Σόφη Παπά. Θυμηθήκαμε μια όμορφη στιγμή από εκείνο το άλμπουμ του 2005.

2016, ο τίτλος «Τη χρονιά» για τον δίσκο που μας παρουσίασε ο Πασχάλης Στερζής. Αχ, πώς περνούν τα χρόνια και πώς μας λείπει ο Πασχάλης Στερζής. Ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι, ο τίτλος του δίσκου και μέσα από εκεί τα ψηλά. Χρυσόστομος Καραντονίου τη μουσική, Δημήτρης Παπαχαραλάμπου στους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το τέλος. Για την απόψη μας μουσική συντροφιά, ότι τίτλος του δίσκου, όπως είπα και λίγο νύτερα, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι. Για το τέλος, η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, πλάι τις μεγάλες φωνές, τις βάζουμε και έχουμε αντίο αγάπη αδιχασμένη να μας ερμηνεύει παρέα με τους Pixlax, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το άλμπουμ των Pixlax μέσα από τις φωνές των φίλων. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε όπως πάντα για καλό ήχο στους δέκτες σας. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ.

Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι τον βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τα άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά. Θα σηκώσουμε τα κύματα, θα ανοίξουμε πάλι πανιά. Θα με

αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά. Θα σηκώσω όλα τα κύματα, θα ανοίξω

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες στα χρόνια, μα το όνειρο με

Ζήτησα από τη Ζωή Ξανθοπούλου, που θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας, να επιλέξει εκείνη κάποια τραγούδια, ένα-δύο τραγούδια που θα ακουστούν λίγο πριν τη συνομιλία μας απόψε στη Μουσική Κιβωτό. Και ένα από αυτά ήταν το τραγούδι αυτού του Μάνου Χατζηδάκη που μόλις τέλειωσε στο δικό μας ξεκίνημα το απόψινό, σε αυτό το τελευταίο βράδυ του φετινού Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας και στην επικοινωνία τη σημερινή με τη Μουσική Κιβωτό, με τον Λεωνίδα Βόσιο στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη στο μικρόφωνο και τις επιλογές του δευτέρου ημιώρου της εκπομπής, και βεβαίως με καλεσμένη την σκηνοθέτρια Ζωή Ξανθοπούλου, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Και το επόμενο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά που ακολουθεί, από τα αγαπημένα της.

0: Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στη Μουσική Κιβωτό τη Ζωή Ξανθοπούλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σκηνοθέτης, σκηνοθέτα, για δεν ξέρω ποιο είναι το σύνθες ως λέξη.
1: Σκηνοθέτη, σκηνοθέτρια, όλα. Και σκηνοθέτης, εγώ το συχνά το γράφω με γιώτα σκηνοθέτη.
0: Με γιώτα, βεβαίως.
1: Όλα σωστά είναι αυτά.
0: Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και χαρά μου.
0: Να ξεκινήσω από το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Γιατί λοιπόν τον Μπολέρο του Φίβου Δελιβοριά?
1: Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι, δηλαδή μόλις μου είπες έτσι για τραγούδια, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ, που πέρα από το έναν απάντητο γιατί, δηλαδή νομίζω ότι πάντοτε με τη μουσική μου συμβαίνει αυτό, ότι μ' αρέσει κάτι και υπάρχει πάντοτε και κάποιος λόγος που δεν μπορώ να εξηγήσω ή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε πέρα από αυτό το μαγικό που ασκεί πάνω μου αυτό το τραγούδι, μιλάει πάρα πολύ, περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση του έρωτα και της αγάπης και το πριν και το μετά του ενός κόσμου και του άλλου, ας πούμε, όταν κάποιος είναι ερωτευμένος και όταν δεν είναι, όταν κάποιος έχει έναν άνθρωπο στη ζωή του και όταν δεν τον έχει, νομίζω το περιγράφει to the point και γενικά το λατρεύω αυτό το τραγούδι.
0: Συμφωνώ, είναι και δικό μας αγαπημένο. Να σε ρωτήσω, δεν θέλεις να εξηγείς ή να βρίσκεις το λόγο ή την αφορμή που σου αρέσει κάτι και όταν βλέπεις μια παράσταση, ας πούμε, ή εκεί λειτουργεί ο σκηνοθέτης και μπαίνουν όλα σε μια διαδικασία ανάλυσης? Όχι δική σου, δεν και καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή το θέατρο το αγαπώ από πάντα, δηλαδή πάρα πολύ το αγαπώ και είμαι θεατής πρώτα απ' όλα, δεν θέλω να το εξηγώ, δηλαδή πάντοτε θέλω να μπαίνω και να βλέπω, να ζω την εμπειρία της θεατρικής πράξης. Τώρα καμιά φορά βέβαια, χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί να το μυαλό να πάει στην κατασκευή, γι' αυτό και μάλιστα αρκετές φορές και νομίζω και με άλλους συναδέλφους το λέμε, ότι λέμε το είδα, δεν σκέφτηκα, δεν κατάλαβα, με πήρε τελείως. Η αλήθεια είναι δεν θέλω να εξηγώ γενικά.
0: Αυτό συμβαίνει και όταν βλέπεις μια κακή παράσταση?
1: Ναι, τώρα εδώ βέβαια, ξέρεις, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα που δεν ξέρω αν είναι της παρούσης, αλλά το τι θα πει κακή παράσταση.
0: Τι θα πει κακή παράσταση.
1: Ναι, γιατί κακή παράσταση μπορεί να θεωρήσω εγώ ως θεατής, ας μιλήσουμε τώρα έτσι, αφού μιλάμε μαζί, εγώ κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή εμένα δεν μου κάνει. Ας πούμε ότι αντικειμενικά, εγώ ορίζω ως κακή παράσταση μια παράσταση που θεωρώ ότι δεν συνάδουν τα στοιχεία της ή ας πούμε δεν έχει δουλειά από πίσω, κατάλαβες, κάπως έτσι αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές το ότι είναι κακιά παράσταση νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά. Σίγουρα όταν κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε δεν με πάρει εκείνη τη στιγμή, με αυτή την έννοια δεν μου αρέσει, μου αφήσει χώρο, εκεί μπορεί να σκεφτώ περισσότερο.
0: Είπες κάτι λίγο και θέλω έτσι να το κάνω και ερώτηση. Είναι προϋπόθεση, είναι προαπαιτούμενο ένας καλός σκηνοθέτης, ένας καλός ηθοποιός, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να είναι πρωτίστως καλός θεατής?
1: Νομίζω πως ναι, ανοιχτός θεατής. Έτσι,
0: ανοιχτός,
1: να
0: ανοιχτός,
1: θεατής,
0: ναι.
1: Ναι. Θεωρώ πως ναι και... Συνήθως, ας πούμε, το λέω κιόλας ότι όταν έτσι δημιουργώ με τους συνεργάτες μαζί μια παράσταση, πάντοτε σκέφτομαι αν ήμουν θεατής αυτή την παράσταση, πώς θα την έβλεπα. Σίγουρα είναι κάπως δύσκολο να διαχωρίσεις τη θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι ναι, πρέπει να βοηθάει, ας πούμε, βοηθάει, ας πούμε, πρέπει, αλλά βοηθάει το να, αν είμαστε ανοιχτοί θεατές, σίγουρα μπορούμε να είμαστε και πιο ανοιχτοί και ως δημιουργοί. Δηλαδή κάπου όλα συνδέονται, όλα είναι μια αλυσίδα.
0: Εσύ, Ζωή, ξεκινάς την επαφή σου με την τέχνη, μέσα από την εικόνα, μέσα από τη φωτογραφία και μέσα από το σινεμά, για να φτάσεις μετά στο θέατρο. Πώς γίνεται αυτό το ξεκίνημα, ποια αφορμή δόθηκε για να γίνει έτσι?
1: Συνήθως ξεκινάω, θα πω, σε ένα συνδυασμό με τη μουσική. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έτσι βλέπω, ας πούμε, για να ξεκινήσω να ασχοληθώ με κάτι, είναι η εικόνα σε συνδυασμό και με τον ήχο.
0: Εγώ μιλώ και για τις σπουδές σου, για το δικό σου ξεκίνημα.
1: Α, για σπουδές, πώς ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, αυτά όλα κάπου συνδέονται μέσα μου. Αγαπώ και τον κινηματογράφο πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν έψαχνα να βρω διεξόδους της καλλιτεχνικής μου έκφρασης, όταν τελείωσα το λύκειο, βρέθηκα πιο εύκολα στην φωτογραφία τότε, κάπως, και στο σινεμά, και μέσω του Πανεπιστημίου κτλ. Γιατί δεν ήταν τότε ακόμα έτσι και οι θεατρικές σπουδές στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα τόσο. Και επίσης μ' είχε συνεπάρει και το σινεμά, σαφώς. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με το σινεμά. Κάπως μετά ήρθε λόγω δουλειάς και τηλεόραση, και έτσι ασχολήθηκα αρκετά με την εικόνα, το οποίο όμως έτσι και αλλιώς είναι κάτι που αγαπώ. Οπότε κάπως, δηλαδή, ξεκίνησα μέσα από το κινηματογράφο, ήρθαν πρώτα σπουδές κινηματογραφικές, ενώ παράλληλα έβλεπα θέατρο, κάπως προσπάθησα να το συνδυάσω, πειραματιζόμουν πάντοτε με μορφές θεαμάτων, είτε μέσω από την κάμερα και την οθόνη, είτε σε live το θέατρο μέσα από performance, και κάπως μου αρέσει να τα συνδυάζω κιόλας, να πω και την αλήθεια, όλα αυτά.
0: Το θέατρο όμως δεν πρωταγωνιστεί η εικόνα, είναι οι ανάσες, είναι τα βλέμματα, είναι οι σιωπές, είναι άλλη η δομή. Κάνω λάθος?
1: Είναι μια μεγάλη εικόνα το θέατρο, και με κάποιο τρόπο έχει frame και η σκηνή. Δηλαδή είναι δουλειά των ανθρώπων που κατασκευάζουμε την παράσταση, που τη δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε την εικόνα που θέλουμε ή να οδηγήσουμε το βλέμμα του θεατή προς τα εκεί που θέλουμε. Όχι με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στο σινεμά, που είναι επίσης ένας μαγικός τρόπος για τον δημιουργό, αλλά με έναν άλλο μαγικό τρόπο, το πώς μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα φωτίσεις, πώς θα γίνει το mise en place, πώς θα δουλέψεις με τους ηθοποιούς έτσι, ώστε να μπορέσει ο θεατής να έχει μια διαδρομή, να διανύσει μαζί σου. Τώρα από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο κάθε θεατής βλέπει και αυτό που θέλει να δει, όπως αυτό ισχύει σε όλα τα έργα τέχνης.
0: Εσύ, Ζωή, ως σκηνοθέτης, νιώθεις πιο απελευθερωμένη στο σινεμά ή στο θέατρο?
1: Νομίζω ότι πάντοτε εξαρτάται από το project. Εξαρτάται πάντοτε από το τι είναι αυτό που θα συμβεί, ποιο είναι το κείμενο, ποια είναι η αφορμή, ποιοι είναι οι συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια έκανα μόνο θέατρο, οπότε κάπως έψαξα την ελευθερία μου, το είχα πολύ ανάγκη μέσα από εκεί. Τώρα κάπου αυτά έχουν μια ισορροπία, δηλαδή εξαρτάται ακριβώς αυτό που σου είπα και πριν, ότι ποιο είναι το ζητούμενο κάθε φορά.
0: Αυτό που λένε ή αυτό που λέγανε, ότι το σινεμά και η τηλεόραση είναι του σκηνοθέτη και το θέατρο του ηθοποιού, ισχύει?
1: Μπορεί να ακούγεται παλιακό. Με κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι ισχύει, πάλι με κάποιο παλιακό τρόπο θα λέγα ότι ισχύει, γιατί πιστεύω πια ότι όλα είναι όλων, είναι όλης της ομάδας. Αυτό νομίζω ότι το λέγανε, εντάξει, και έχει και μια δόση αλήθειας, γιατί το τελικό, ας πούμε, προϊόν, ας το πούμε έτσι, στο σινεμά ανήκει στο σκηνοθέτη. Εκείνος θα βάλει την τελευταία πινελιά στον ντεκουπάζ, στο πλάνο, στην τελική δομή της ταινίας. Στο θέατρο, ό,τι και να έχει, όποια και αν είναι η κατασκευή, στο τέλος είναι ο ηθοποιός, σώμα με σώμα με το κοινό. Οπότε έρχεται σε αυτόν η τελευταία λέξη.
0: Και είναι φορές που ο ηθοποιός υπερβαίνει το σκηνοθέτη στο θέατρο με το παίξιμό του.
1: Υπερβαίνει, εννοείς?
0: Ότι τον βάζει λίγο πιο πίσω και ότι αναδεικνύεται η δική του ματιά και το δικό του παίξιμο.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλα στο θέατρο θα κάνουμε για να βγει ο ηθοποιός να παίξει. Mm-hmm. Οπότε μακάρι αν συμβεί αυτό, εγώ θα έλεγα από τη δικιά μου την πλευρά, ακόμα και ως σκηνοθέτης, και ως ηθοποιός θα το πω, αλλά θα το πω και ως σκηνοθέτης, ότι εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε στο θέατρο, ό,τι όσο και αν δουλεύουμε, η τελική, ας πούμε, ο τελικός στόχος είναι να βγει ο ηθοποιός να παίξει. Και όταν λέω να παίξει, καταλαβαίνεις νομίζω mm-hmm. τι εννοώ. Δηλαδή σε εκείνον καταλήγει όλο αυτό το, η δουλειά και όλη η δημιουργία. Οπότε για μένα τουλάχιστον αυτό είναι και ζητούμενο. Δηλαδή αν ο ηθοποιός μου απογειωθεί, ανοίξει το βήμα του κτλ, σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι κάτι καλό έχω κάνει.
0: Κάτι καλό έχεις κάνει και εσύ. Υπάρχει χώρος για πειραματισμούς στο θέατρο σήμερα?
1: Νομίζω ναι. Και έτσι θα πω κιόλας ότι πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένας πειραματισμός το θέατρο. γιατί δεν, καμιά φορά, ας πούμε, όταν λέμε κάτι πειραματικό, μπορεί να εννοούμε κάτι που, κάτι κατανόητο, ξέρω, κάπως στο ευρύ κοινό μπορεί να περνάει ότι πειραματικό μπορεί να είναι κάτι ακατανόητο, κάτι έτσι. Πειραματισμός για μένα είναι έρευνα και το θέατρο είναι έρευνα, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Όχι μόνο των στοιχείων των θεατρικών αλλά και της ανθρώπινης ψυχής, και ώστε να συνδυαστούν αυτά τα δύο για να γίνει παράσταση.
0: Νιώθω και χαίρομαι που έτσι που κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχεις λόγο και το ξέρεις πολύ καλά το κομμάτι αυτό. Να έρθουμε όμως λίγο στο Γλάρο, μια παράσταση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τον τελευταίο καιρό, μια δική σου παράσταση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και σε μια εποχή που ο κόσμος ακόμη δεν έχει αρχίσει να πάει θέατρο, είναι ακόμη καλοκαίρι, δεν έχουμε μπει στην επίσημα στη θεατρική σεζόν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι έτσι ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας, γιατί είναι ακόμα, παίζονται και καλοκαιρινές παραστάσεις στα φεστιβάλ, και πολύ γρήγορα η αλήθεια ανταποκρίθηκε το κοινό και έχουμε εισπράξει πολύ όμορφα λόγια και φαίνεται και από τον κόσμο που έρχεται. Ήταν μια παράσταση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Mm-hmm. Την παίξαμε στο Ρίο μία φορά, γιατί τη δεύτερη μέρα έβρεξε, οπότε έτσι δεν την απολαύσαμε και δεύτερη μέρα εκεί, και τελικά ήρθε τώρα στο Θησείο, στο Θέατρο Θησείων, και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που έτσι έχετε αποκριθεί το κοινό τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα.
0: Και θα είναι επίσης. Και θα είναι και ως πότε, Ζωή?
1: Είναι ως το ερχόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Mm-hmm. Γιατί το θέατρο έχει έτσι και αλλιώς από μόνο του ένα προγραμματισμό για το τη σεζόν που έρχεται, ένα πολύ ωραίο προγραμματισμό, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τουλάχιστον άμεσα, ή δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, θα βρεθεί κάτι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη ζήτηση από το κοινό και μας ρωτάνε και θέλουν να συνεχιστεί. Τώρα θα δούμε, όπως βλέπουμε για όλα τα πράγματα στο θέατρο.
0: Έτσι είναι. Είναι κάτι από το Γλάρος στη δική σου ματιά, τη σκηνοθετική? Είναι κάποιο πρόσωπο, είναι κάτι άλλο, πιο αφηρημένο ενδεχομένως?
1: Εγώ πιστεύω πραγματικά είναι κατασκευασμένη παράσταση έτσι ώστε να είναι ανοιχτό αυτό το ερώτημα, για να μπορεί ο θεατής να έχει χώρο να μπει να το απαντήσει. Το τι είναι ο Γλάρος, αν είναι ο ίδιος ο Γλάρος, αν είναι κάποιος που ξέρει, αν είναι ο αγαπημένος του, αν είναι μια ιδέα κτλ. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Για μένα, και το ξαναείπα έτσι και τελευταία, έτσι ο Γλάρος στην παράστασή μας είναι ό,τι ζωντανό έχει θάψει ο καθένας μέσα του και ξέρει όταν το έθαβε ότι θα αλλάξει ή θα επηρεάσει την ποιότητα της ζωής του αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε είναι κάτι που αγαπάει, κάτι που θέλει να κάνει, ένας άνθρωπος, μια κατάσταση ζωής.
0: Και ταυτόχρονα με το Γλάρο ετοιμάζεις κάτι ακόμα. Μάλλον τελειώνοντας ο Γλάρος θα ανέβει κάτι ακόμα δικό σου.
1: Αυτές τις μέρες ήδη ανεβάσαμε, δύο μέρες παίχτηκε, μία μαζί με τον Χρήστο το Θάνο και τη Μαρία Τιχάνου, κάναμε μία performance με αφορμή, βασισμένη μάλλον πάνω στη Γέρμα του Λόρκα, η οποία πιστεύω σύντομα θα επανέλθει έτσι κάποιο χώρο. Παίξαμε στο ιστορικό αρχείο του ΟΠΙΟΠ στο Νταύρο, εδώ στην Αθήνα. Θα κάνω, καλά, εκτός ότι θα παίξω κιόλας στο Βερολίνο τον Νοέμβριο, στο πρώτο φεστιβάλ ελληνόφωνης δραματουργίας που γίνεται εκεί για πρώτη χρονιά και θα είναι πολύ ωραία, και θα παίξω ένα κείμενο του Χατζηγιαννίδη στη σκηνοθεσία της Έλληνας Σοκράτους. Ετοιμάζω και σε ένα δικό μου κείμενο μια συνέχεια, ας πούμε, ένα sequel με δύο ηθοποιούς. Πέρσι ήταν με έναν ηθοποιό, φέτος είναι δύο, που λέγεται μια παράσταση για να έρθουν οι φίλοι μου να με στηρίξουν, η οποία σχολιάζει κάπως έτσι την κατάσταση του πώς κάνουμε πολλές φορές θέατρο στην Ελλάδα. Και παίζεται αυτό το διάστημα και ο Αρχιτέκτονας με τον Γιώργο τον Παπαπαύλου, που είχε ξεκινήσει επίσης από πέρσι, μια σουρεαλιστική κωμωδία σε κείμενο της Φόφης Τρέζου, στο θέατρο 104, και θα είναι τα δευτερότητα τα μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Είναι πολλά και ενδιαφέροντα και διαφορετικά μεταξύ τους, και κλασικοί συγγραφείς όπως ο Λόρκα και ο Τσέχοφ και δικά σου κείμενα. Αυτό είναι όμορφο, έχει μια ζωντάνια και κάτι που πάλεται κατά τη γνώμη μου, και που κινητοποιεί και εσένα, φαντάζομαι, και εμάς που τα ακούμε και τους θεατές που τα βλέπουν.
1: Σε ευχαριστώ που το λες, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Μ' αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Μ' αρέσει να κάνω, να αλλάζω θέσεις, γωνίες, το πώς βλέπω τα πράγματα, να είναι διαφορετικό το project κάθε φορά. Πραγματικά βαριέμαι ή πολλές φορές βαλτώνω αν πάω να κάνω το ίδιο. Κατάλαβες, θέλω να κάνω διαφορετικά.
0: Αυτό γίνεται
1: πράγματα,
0: δηλαδή, για να μην υπάρχει ένας καλλιτεχνικός εφησυχασμός, ας πούμε. Για να μην παίζεις πάντα με τα σίγουρα. Που δεν,
1: ναι, μ' αρέσει το ρίσκο, μ' αρέσει να προβάλλουν νέοι κόσμοι κάθε φορά που κάνω κάτι. Μ' αρέσει να είναι σαν να έχεις πολλές ζωές, πολλά πράγματα, πολλά διαφορετικά και πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Ξέρεις, για μένα κάθε δουλειά που κάνω είναι μια γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο. Οπότε μ' αρέσει, δεν ξέρω, με ενδιαφέρει το να είναι διαφορετική κάθε φορά, να είναι νέα πράγματα, γιατί και εγώ μαθαίνω, μετατοπίζομαι μέσα από κάθε δουλειά, ως άνθρωπος ενώ και ως καλλιτέχνη.
0: Μα έτσι σε έχουμε και στο μυαλό μας και έτσι σε αγαπάμε και σε θεωρούμε σπουδαία, γιατί ούτε εφησύχασες ποτέ, ούτε έμεινες σε ασφάλειες και σε σιγουριές, και αυτό που είπες, αναζητάς πάντα αυτές τις καινούργιες ζωές. Εδώ θα μείνουμε, αλλά πριν κλείσουμε, να σταθούμε και σε κάτι ακόμα εν συντομία ζωή. Τα Γιάννενα σου χρωστάνε την απελευθέρωσή τους.
1: Την απελευθέρωση του Δημήτρη του Τσεκούρα.
0: Ακριβώς,
1: βεβαίως,
0: ακριβώς.
1: Αυτό το τόσο αγαπημένο έργο που θα χαρώ να το δούμε ξανά και να το κάναμε ξανά. Πολύ, πολύ ωραία στιγμή, και όταν ήρθαμε στα Γιάννενα ήταν πολύ συγκινητική στιγμή τότε.
0: Νιώθω λοιπόν ότι κουβαλάς την πόλη μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Εγώ τη λατρεύω αυτή την πόλη, Αλέξη, τη λατρεύω και το λέω παντού. Νομίζω όσοι με ξέρουν έχουν ακούσει να το λέω πολλές φορές. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα Γιάννενα, και μου λείπουν κιόλας όταν έχω έτσι ένα διάστημα να έρθω. Τα αγαπώ πολύ.
0: Οπότε εύχομαι την επόμενη φορά να τα πούμε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
1: Σε επόμενο, όταν έρθω, ναι. Μόλις
0: σε επόμενο ταξίδι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ πολύ σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας, Ζωή Ξανθοπούλου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που γίνονται, που ετοιμάζονται, που ήδη είναι σε εξέλιξη, και με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για όλα, θα τα πούμε πάλι.
0: Καλό βράδυ και από εμάς. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν η Ζωή Ξανθοπούλου, φίλες και φίλοι, η σκηνοθέτης και η ηθοποιός Ζωή Ξανθοπούλου.

μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία έστησε με τους στίχους της η Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι αυτό, στο Μήλο. Κάθε στίχος και ένα πλάνο και μια σκηνή αυτού του έργου που εκτυλίχθηκε στο τραγούδι με την υπογραφή του Νίκου Πορτοκάλογλου και με την ερμηνεία βεβαίως της Αφροδίτης Μάνου, και που μαζί του μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ας πούμε, της αποψινής επικοινωνίας. Μένουν μόνο πόσα λεπτά, 16 λεπτά. Ήταν και ένα τραγούδι χρονικά ασυνήθιστο, αρκετά μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, αξίζει να ακούμε και αυτά που ξεφεύγουν από το χρόνο τον κανονικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τη μουσική Κιβωτό και απόψε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM και στο διαδίκτυο βεβαίως. Είναι ο Λεωνίδας Βόσχιος που έχει την ευθύνη για τον ήχο της σημερινής εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης για τις επιλογές των τραγουδιών, και μια ακόμα γυναικεία φωνή που αγαπάμε έρχεται, η Έλλη Πασπαλά εδώ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Έλλη Πασπαλά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι με την υπογραφή του Κώστα Χαϊτάτου, τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους, από το δίσκο του Μεγάλο Καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια πριν, το 1994, με τον ίδιο τον Κώστα Χαϊτάτου να τραγουδά τις δικές του δημιουργίες, το δικό του υλικό, και με τις συμμετοχές της Έλλης Πασπαλά και της Τάνιας Σανακλίδου. Στην Αλεξάνδρεια μας πάει το επόμενο.

Η Αλεξάνδρεια λοιπόν, ζωντανά ηχογραφημένη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πολλούς χειμώνες πίσω, από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, από τον Άρη Δαβράκη που έγραψε τους στίχους και γεννήθηκε και εκείνος στην πόλη αυτή του Καβάφη, και από την Ευανθία Εμπούτσικα που υπογράφει τη μουσική ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού, το πρωτόπε βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας. Και εμείς εκεί θα μείνουμε για λίγο ακόμα, για ένα ακόμα τραγούδι που έχει την Αλεξάνδρεια τόσο στον τίτλο του όσο και στο περιεχόμενό του. Ο Γιώργος Καζαντζής εδώ υπογράφει τη μουσική και ερμηνεύει ένα δικό του τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Η Αλεξάνδρεια που χάνεις και που μας έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90.

Και πάμε για το φινάλε μας στο απόψινό, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει την υπογραφή του Γιώργου Καζαντζή στη μουσική του, της Ελένης Φωτάκη στα λόγια του, και είναι τραγουδισμένο από μια καινούργια φωνή με την οποία συνεργάστηκε τελευταία ο Γιώργος Καζαντζής, την Εμμανουέλα Νινιράκη, με ένα σεντόνι για σεμί λοιπόν ως το φινάλε. Έτσι θα σας καληνυχτήσουμε και αύριο πάλι με τον Οκτώβρη, μαζί με τον Οκτώβρη θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.